ευτυχισμένο με ένα κοπάδι ξωτικά και ερηνίες. Είναι εδώ ένα φωτάκι χαλασμένο.

πράσινο κάσπρο. Πώς το συζητάς μες στο αίμα μου ζωή και θάνατος σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85.

0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
3: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
10: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30

0: αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
1: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και Smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστή.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει.

0: Σκέψου αλλιώς.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Σου. Αυτό διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε σε ιατρικό περιοδικό με τη συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το 20% των περιστατικών καρκίνου του μαστού εμφάνισαν σημάδια στις μαστογραφίες που ήταν ήδη ορατά από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πολύ νωρίτερα από ότι τα ανείχνευσαν οι ακτινολόγοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, καταγράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:47.07. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 26:11. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 23:37. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7:30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό και στις 9:30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι και στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης.
14: Πού γεννηθήκατε?
15: Στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη.
14: Είστε αυτός ο άνθρωπος με τις δύο πατρίδες που μπορεί και να ακροβατεί καμιά φορά, ή είστε απόλυτα συμφιλειωμένος με το εδώ και τώρα?
15: Όχι, ακροβατούσα για πάρα πολλά χρόνια, για ένα μεγάλο διάστημα μεταξύ πόλης και Αθήνας, όπου και οι δύο φορές ήταν τραυματογόνες, θα έλεγα, μεταξύ που και η δεύτερη ακροβασία ήταν μεταξύ Αθήνας και Αμερικής και Λος Άντζελες, όπου πολύ πρόσφατα και σε πολύ μεγάλη ηλικία αποφάσισα ότι τελικά Αθήνα.
14: Ανήκετε εδώ?
15: Ας το πούμε και έτσι, ναι.
14: Όταν λέτε σκηνοθέτης, συστήνεστε σκηνοθέτης, κάνετε και μία διευκρίνηση? Κινηματογραφικό σκηνοθέτης ή σκηνοθέτης γενικά?
15: Τώρα θα σας πω τι λέω στους φοιτητές μου, έτσι. Καταρχήν στο πρώτο μάθημα τους λέω, παιδιά, τι είστε, σκηνοθέτες ή filmmakers? Δεν ξέρω πώς θα το πω ελληνικά το filmmakers. Τι διαφορά έχει, κύριε? Ο σκηνοθέτης είναι εξαρτώμενος από πολλούς. Ο filmmaker είναι ο δημιουργός και τεχνικός εκείνος που, όταν όλο το συνεργείο κατέβει σε απεργία, μπορεί να τελειώσει την ταινία μόνος του. Εγώ λοιπόν είμαι filmmaker.
14: Είστε αυτός που θα κάνει τα πάντα μόνος?
15: Ακριβώς.
14: Είστε τόσο ικανός? Εκπαιδευτήκατε καλά για να μπορείτε να το κάνετε αυτό?
15: Δεν θα έλεγα τόσο ικανός. Δεν είναι ότι σίγουρα δεν το κάνω καλύτερα από κάποιους που θα το κάνουν πολύ καλύτερα από μένα που είναι εκπαιδευμένοι, αλλά η ανάγκη το να τελειώσει το αφήγημα, το να τελειώσει την ιστορία, με κάνει να μπορώ να προσπαθώ να ξέρω όλα τα στάδια πραγματοσύστησης.

0: Γεννηθήκατε στην πόλη. Πώς κάνατε αυτή τη διαδρομή? Είπατε Αμερική και μετά Αθήνα.
1: Πρώτα η διαδρομή. Γεννήθηκα στην πόλη. Ήρθα εδώ το 64. Μέχρι το 80 σπούδασα στην Ελλάδα. Και το 80 πήγα στην Αμερική να σπουδάσω. Και από τότε έχω συνεχή ταξίδια στην πόλη, στην Αμερική.
0: Κινηματογραφό.
1: Στην Αθήνα σπούδασα φυσική και στην Αμερική σπούδασα κινηματογράφο, ναι.
0: Α, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συνομιλία με τη μαγειρική και την αστροφυσική.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό. Γιατί εάν δεν γινόμουν σκηνοθέτης, το αμέσως επόμενο ενδιαφέρον μου ήταν η αστροφυσική.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο. Μπορεί να είναι ένας τόπος, ένας άνθρωπος, μια σκέψη. Μια ανάμνηση λίγο σαν καταφύγιο, πολύ δική σας.
1: Υπάρχει μια εικόνα. Υπάρχει μια εικόνα και ένας τόπος, όπως είπατε. Όταν έγιναν οι απελάσεις και απελάθηκε πρώτα ο πατέρας μου, σε μια εβδομάδα ο πατέρας μου έφυγε. Η μητέρα μου έμεινε μαζί με μένα για να τακτοποιήσει όλες τις δουλειές, όπου είχε την, εκ των υστέρων κατάλαβα, την πολύ φαϊνή και ενδιαφέρουσα ιδέα να με γυρίσει τις τελευταίες μέρες πριν έρθουμε κι εμείς στην Ελλάδα στα διάφορα αρχαιολογικά ή πολιτισμικά μέρη που είχε η πόλη. Και πήγαμε, ας πούμε, στο Ντολμάμπαχτσε, στο Παλάτι κλπ. Το μέρος όμως που μου άφησε ένα στίγμα ήταν η κινστέρνα του Ιουστινιανού, η βασιλική κινστέρνα, όπως λέγεται, τουρκικά λέγεται Γερέμπαταν. Εκείνη την εποχή ήταν ένα απίστευτο σκοτεινό μέρος γεμάτο νερά. Φανταστείτε ότι αυτό ήταν ένα υδραγωγείο, το οποίο μετά την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς, οι Οθωμανοί το ανακάλυψαν 100 χρόνια μετά, από το 1453. Και πώς το ανακάλυψαν? Οι πολίτες που ζούσαν από πάνω στους κήπους, μέσα από τους κήπους τους ψάρευαν και τους έκανε εντύπωση πώς είναι δυνατόν να ψαρεύουν, και από κάτω υπήρχε αυτό το υδραγωγείο. Με πήγε λοιπόν η μάνα μου εκεί και είχε μείνει αυτή η εικόνα, πώς να σας το πω, σαν μια ακτινογραφία του υποσυνείδητου, του ασυνείδητου. Δηλαδή μου είχε καταχωρηθεί σαν ένα πράγμα που ήταν και λίγο τρομακτικό και λίγο επιβλητικό, αλλά και αρκετά μαγευτικό. Στο πρώτο ταξίδι που έκανα λοιπόν στην πόλη, ξαναεπισκέφτηκα αυτό το μέρος, το οποίο οι Τούρκοι το είχαν αλλάξει και έχει γίνει σαν δισκοτέκ πια, με χρώματα επάνω, μουσικές. Αλλά είναι πάλι ένα επιβλητικό μέρος, δηλαδή αξίζει τον κόπο να το επισκεφτεί.
0: Ματαιωθήκατε όταν το είδατε έτσι?
1: Λίγο ναι. Είχε μουσική Παπαθανασίου με φώτα δίσκο, ας πούμε.
0: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι ίσως είστε φτιαγμένος από ένα άλλο υλικό, άρα πρέπει να ακολουθήσετε μια διαφορετική διαδρομή?
1: Το ότι θα ασχολιόμουν με κάτι το καλλιτεχνικό δεν ήταν μια συνειδητή επιλογή, ενώ συγκεκριμένα για τον κινηματογράφο ήταν. Αλλά γενικώς από πιτσιρικά, ας πούμε, έγραφα ποίηματα, διηγήματα, τα οποία βεβαίως τώρα είναι όλα για κάψιμο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πρωτόλια και εντελώς αδιάφορα, αλλά εκείνοι αντανακλούσαν την παντοδυναμία, αν θέλετε, εκείνης της μικρής ηλικίας, όπου νομίζεις ότι είσαι ο μεγάλος και ο τρανός δημιουργός. Μάλιστα είχα εκδώσει και μια ποιητική συλλογή και ήμουν σίγουρος ότι θα ακολουθήσω μια καλλιτεχνική, αν θέλετε, πορεία. Και το ότι σπούδασα φυσική το έκανα γιατί ήταν μια συνδιαλλαγή με τους γονείς μου, γιατί είχα ήδη αποφασίσει ότι θα γίνω κινηματογραφιστής.
0: Ενώ εκείνοι θέλανε να γίνεται κάτι άλλο?
1: Ναι, κάτι άλλο, κάτι πιο γήινο, κάτι πιο κοντά στη δικιά του συντηρητική νοοτροπία.
0: Με την πολιτική κουζίνα ευχαριστήθηκαν?
1: Ναι, απόλυτα.
0: Και δικαιωθήκατε, φαντάζομαι.
1: Και εγώ και εκείνη.

0: Πώς διαλέξετε το αντικείμενό σας, πώς είπατε θα κάνω σινέμα, θα γίνω σκηνοθέτης?
1: Συνέβη όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Δύο μεγαλύτεροι συμμαθητές μου, μια μέρα τους, αυτοί ήταν ψωνισμένοι με το Super 8 και τραβούσαν μια ταινία και τους είπα ρε παιδιά να έρθω να δω και εγώ πώς γυρίζεται. Μου είπαν ναι και εκεί μαγεύτηκα. Αυτή ήταν η μαγική στιγμή που είπα αυτό το πράγμα μου αρέσει. Μου δώσανε βιβλία να διαβάσω, σιγά σιγά μεγάλωσα, είχα αρχίσει να μπαίνω στη λογική ότι θέλω να λέω ιστορίες με εικόνες και ήχους. Άρχισα να παρακολουθώ, ξέρετε, παρουσιάσεις ταινιών με το Ραφαηλίδη, άρχισα να πηγαίνω στο σινεμά, δεν καταλάβαινα γρία από αυτά που έβλεπα, διάβαζα δεξιά και αριστερά και σιγά σιγά ας πούμε ότι...
0: Θυμάστε την πρώτη ταινία που είδατε και κάπως ναι, κέρδισε ναι, η καρδιά σας?
1: Τι θυμάμαι. Είναι το Ορφέο Νέγκρο, είναι ταινία του 61, νομίζω πήρε και Όσκαρ ξένης ταινίας, του Καμί, ο σκηνοθέτης Καμί δεν έχει σχέση με τον συγγραφέα. Ορφέο Νέγκρο, ο Ορφέας και Βρυδίκη, εν πάση περιπτώσει, στη Βραζιλία γυρισμένο. Είναι η πρώτη ταινία που είδα και νομίζω ότι αυτή με έχει επηρεάσει στο να γίνω κινηματογραφιστής. Μου έχει αφήσει από τι

0: Ele fez o sol levantar.
1: Puxa, igualzinho ao Orfeu.
0: Agora você é o Orfeu.
2: Não.
0: Sim, toma essa florzinha. Toca uma musiquinha pra mim, toca.
3: Και ότι ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι επιρροές σας. Ποιο είναι το σινεμά που σας επηρέασε να κάνετε το σινεμά που κάνετε.
4: Είναι κάτι που...
3: Μπορεί και να μην πάει έτσι και να ρωτάω κάτι λάθος.
4: Δεν ρωτάτε λάθος, ρωτάτε κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολλές φορές, ας πούμε, όταν γράφουμε ένα σενάριο ή όταν θέλουμε να κάνουμε μια ταινία ή αν θέλετε όταν συζητάνε σε σεναριογράφους ή συγγραφείς, όταν γράφεις κάτι σκέφτεσαι ποιο είναι το τέλος. Το τέλος της ιστορίας δηλαδή. Εγώ προσωπικά όχι. Αυτό που σκέφτομαι πάντα όμως είναι με τι συνέστημα θέλω να φεύγει ο θεατής στο τέλος. Αυτό είναι ο οδηγός μου. Είναι ένα συνέστημα. Δεν έχει σχέση με δραματουργία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να πω ότι με έχει επηρεάσει ένα συγκεκριμένη σχολή κινηματογράφου, αλλά με έχουν επηρεάσει. Έχω δει διάφορες ταινίες που είναι σε διαφορετικά είδη, σε διαφορετικά κινηματογραφικά γέννη και είπα, όπα, αυτό εδώ θα ήθελα να το είχα κάνει εγώ.
3: Οι ταινίες σας σε ποια κατηγορία κατατάσσονται? Εκεί στο Αθηνόραμα που ψάχνουμε τις ταινίες, είναι οι ταινίες σινεφίλ?
4: Δεν νομίζω ότι την έχουν καταχωρήσει σε ταινία σινεφίλ. Την εποχή που η πολίτικη έκανε πολλά εισιτήρια την είχαν κατα...
3: Είναι αλήθεια ότι έχει κάνει τα περισσότερα εισιτήρια στον ελληνικό κινηματογράφο?
4: Υπάρχει αυτός ο αστικός μύθος. Ναι, έχει κάνει πάρα πολλά εισιτήρια. Υποτίθεται ότι έχει κάνει 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια, αλλά εγώ δεν τα μέτρησα. Αλλά μου το έχουν επιβεβαιώσει άνθρωποι της αγοράς που τους θεωρώ αξιόπιστους και έγκυρους. Ναι, έχει κάνει και ξέρετε. Αυτό το οποίο με κολακεύει, αν θέλετε, σε σχέση με την ερώτησή σας, είναι η ανταπόκριση που έχει αυτή η ταινία στους Έλληνες της Διασποράς. Οπουδήποτε και αν ταξιδέψω και συναντήσω Έλληνα, την έχει δει την ταινία. Αυτό με ικανοποιεί, είναι ένα, επιτρέψτε μου, ναρκισιστικό, αν θέλετε, έτσι, συνέστημα το οποίο έχω πολύ έντονο, γιατί πηγαίνεις, ας πούμε, κάπου σε ένα απόμερο μέρος και βλέπεις έναν Έλληνα και όταν ακούει ότι έχω κάνει την πολιτική κουζίνα, λέει την έχω δει.
5: Μην κλαις, γε. Τι είπαμε? Αφού σε κάνα δύο μήνες θα έρθω κι εγώ να σας βρω και θα είμαστε μαζί στην Ελλάδα. Θα φέρω και τη Σαϊμέ μαζί μου να κοιτάζετε τα άστρα από εκεί και να αργήσω κομμάτι. Εσύ να θυμάσαι όπου και να βρίσκεσαι να κοιτάζεις τα άστρα. Γιατί εκεί στον ουρανό είναι πράγματα που βλέπουμε και είναι και πράγματα που δεν βλέπουμε. Εσύ να μιλάς για τα πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Γιατί στον άνθρωπο αρέσει να ακούει ιστορίες για τα πράγματα που δεν βλέπει. Είναι όπως με το φαΐ. Σε μέλει εσένα άμα δεν βλέπεις τα λάτι, άμα το φαΐ σου είναι νόστιμο, δεν σε μέλει. Εκεί όμως είναι η ουσία. Στο αλάτι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η ταινία δεν ήταν μια ταινία για την πόλη, ήταν μια ταινία για την ξενιτιά, για τους ανθρώπους με δύο πατρίδες, για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να μιλήσουν μια άλλη γλώσσα και έπειτα να ξαναμιλήσουν μια άλλη. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
4: Ναι, μόνο που όταν ξεκίνησα να την κάνω, δεν είχα ξεκινήσει με στρατηγική. Δεν είχα πει τώρα θα κάνω μια ταινία για αυτούς.
3: Αλλά...
4: Ξεκίνησα σε μια περίοδο που ήταν αρκετά δύσκολη για μένα, επαγγελματική. Και είχα πάρει την απόφαση ότι ήθελα να στραφώ λιγάκι στον εαυτό μου και να πω τη δική μου ιστορία έχοντας πάλι αυτό το συνέστημα.
3: Το συνέστημα ποιο ήταν?
4: Να σας πω, πέρασα μια επαγγελματική έτσι πολύ δύσκολη κατάσταση όπου χώρισα τα τσανάκια μου με έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο και συνεργάτη. Εκείνη την περίοδο επέστρεψα στο σπίτι, εκείνη την ημέρα δηλαδή που αποφάσισα ότι θα σταματήσω αυτή τη συνεργασία, έγραψα στον υπολογιστή μου δύο λέξεις. Πολιτική κουζίνα. Χωρίς να ξέρω όμως τι είναι. Εδώ πρέπει να κάνω ένα flashback στην προσωπική μου ιστορία. Εμείς είχαμε φύγει από την πόλη το 64 και μέχρι το 94 εγώ δεν είχα ξαναπάει στην Κωνσταντινούπολη, ενώ είχα γυρίσει το μισό σχεδόν πλανήτη, έτσι, με σπουδές, ταξίδια. Όταν λοιπόν έγραψα αυτές τις λέξεις, θεώρησα ότι πρέπει να κάνω και ένα ταξίδι πίσω σε μια πόλη που ήταν μόνο 50 λεπτά με το αεροπλάνο και δεν είχα επισκεφθεί για 30 χρόνια. Και από εκεί ξεκίνησε, αν θέλετε, η ιδέα της πολιτικής κουζίνας.
3: Πριν την πολιτική κουζίνα, πώς βιοποριστήκατε, κάνοντας διαφημίσεις?
4: Πριν την πολιτική κουζίνα, είχα κάνει μια ταινία μεγάλου μήκους που λεγόταν Βιοτεχνία Ονείρων. They're starving. They're afraid. They can't feel. They can't love.
6: Worst of all, they can't dream. Πώς πάει η δουλειά?
2: Πολύ καλά.
7: Κανένα πρόβλημα?
2: Κανένα, απολύτως.
8: Εκεί ήταν το Ελευσίνιο. Ο ναός ήταν απλός. Υπήρχε ένα σηκώος και ένα άδειτο που φύλαγαν τα ιερά αντικείμενα της Ελευσίνας την εποχή της γιορτής των μεγάλων μυστηρίων.
3: Είχε μια επιδημία σε αυτή την ταινία, έκανε λάθος. Το οποίο μοιάζει λίγο προφητικό για αυτό που ζήσαμε πριν από δύο χρόνια.
4: Κοιτάξτε, ταινίες με επιδημία έχουν υπάρξει πάρα πολλές. Ναι, υπήρχε μια επιδημία και ήταν μια ταινία. Η πρόθεση μου ήταν να πω μια ιστορία, αλληγορία για τη σύγχρονη Ελλάδα εκείνης της εποχής, έτσι όπως την είχα βιώσει. Και ήταν μια ταινία η οποία χρησιμοποιούσε, αν θέλετε, μια καινούρια τεχνική. Όπου πρόθεση μου ήταν να χαμηλώσω το κόστος παραγωγής. Εκείνη την εποχή ήταν, ξέρετε, παντοδύναμο το Πασόκ και δεν μπορούσες να κάνεις ταινία αν δεν ήσουν σε κάποια κλαδική. Και εγώ είχα βρει μια πολύ ωραία ιδέα και τους έδωσα ένα πολύ μικρό κόστος και είπανε: εδώ έχουμε ένα μπιτσιρικά ο οποίος έχει κάτι να κάνει. Ήμουνα και το άλλο θήτους, αν θέλετε. Και μου δώσαν μια ταινία, μια χρηματοδότηση με την οποία δεν μπόρεσα να τα φέρω εις πέρας και χρωστούσα πολλά χρήματα στο τέλος. Και βρέθηκε ένας άγιος άνθρωπος, ο Χρήστος ο Μάγκος, ο οποίος με στήριξε εκείνη την εποχή και μπήκα στη διαφήμιση καταρχήν για να ξεχρεώσω τη βιοτεχνία ονείρων. Και έτσι πήρα την πορεία μου μέσα από τη διαφήμιση.
3: Έχετε κάνει πολλές διαφημίσεις.
4: Αρκετές θα έλεγα, πάνω από 500-600 διαφημίσεις, αλλά δεν ήμουν, ξέρετε, ο top σκηνοθέτης των διαφημίσεων. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ να κάνω καριέρα στη διαφήμιση, σε αντίθεση με άλλους πολύ εξαίρετους συναδέλφους.
3: Ο στόχος σας, το όνειρό σας ήταν να κάνετε μία ταινία. Να ξεκινήσετε να κάνετε ταινίες.
4: Ο στόχος μου ήταν ο κινηματογράφος. Ήθελα να κάνω ταινία και κάποια στιγμή έφτασα σε ένα διέξοδο επαγγελματικό που έπρεπε να κάνω την επιλογή ή να συνεχίσω πλέον μόνιμα να κάνω διαφημίσεις ή να διοικώ, αν θέλετε, μια εταιρεία παραγωγής με πολύ μεγάλες βλέψεις, με στρατηγική εντελώς οικονομίστικη ή να ασχοληθώ με την επιθυμία μου. Και αυτή είναι μία από τα σημαντικά γεγονότα.

0: αμέσως την επόμενη μέρα πήρα το αεροπλάνο και πήγα στην πόλη μετά από 30 χρόνια και αυτό ήταν το ταξίδι της ζωής μου.
1: Πώς ήταν μετά από 30 χρόνια?
0: Ήταν συγκινητικά. Τι να σας πω, υπήρχε η μυρωδιά του κοκ. Αν ξέρετε, τότε ακόμη ζεσθενόντουσαν τα σπίτια με άνθρακα. Και υπήρχε αυτή η μυρωδιά που τώρα βέβαια έχει καταργηθεί. Με το που πάτησα το πόδι μου εκεί πέρα, άρχισα να ψάχνω να βρω τα μέρη που πήγαινα μικρός. Βρήκα το σπίτι που γεννήθηκα, τον μπακάλικο του παππού, βρήκα το σχολείο μου, χτυπάω το κουδούνι και μου ανάγει η δασκάλα που είχα στην πρώτη δημοτικού πριν 30 χρόνια, η κυρία Μιλία, η Παντελάρα. Ήταν συγκινητικό.
1: Η ιστορία της πολιτικής κουζίνας είναι και δική σας ιστορία?
0: Κατά τα 2/3 απολύτως. Το τελευταίο τρίτο είναι μυθοπλασία, όλα τα άλλα είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα έτσι όπως τη βίωσα. Και αυτά μυθοπλαστικά είναι βέβαια, αλλά είναι η προσωπική μου ιστορία.
1: Δεν φοβηθήκατε να εκτεθείτε ή το προσωπικό γίνεται συλλογικό κάποτε?
0: Αυτό μου το αντιγράψατε, το είχα σημειώσει εδώ πέρα να το πω.
1: Δεν έχω δει τα χαρτιά σας πάντως. Το ρικίζω.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Ναι, το προσωπικό γίνεται συλλογικό αν το διαχειριστείς με έναν τρόπο που έχει θετική επίδραση στον δέκτη, στο θεατή. Όταν καταφέρεις ένα πολύ μικρό δικό σου κομμάτι από τον τόπο που ζεις, αυτό το αδιάφορο χωριό ας πούμε που ζεις και μεγαλώνεις και έχεις να πεις μια ιστορία με την οποία καταφέρνεις να συγκινήσεις κάποιον άλλον που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πλανήτη, τότε το προσωπικό γίνεται οικουμενικό. Και αυτό είναι που έχει θετική αξία και αποτέλεσμα.
1: Έχετε γράψει και το σενάριο. Όσο γράφετε, σκεφτόσασταν ότι αυτή η ιστορία θα πάει τόσο μακριά, θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο?
0: Με τίποτα.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Μας τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως: διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Ενέδρα φαίνεται να είχε στήσει ο δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από είσοδο πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη. Μόλις εκείνη έφτασε στο σημείο την πυροβόλησε. Στη συνέχεια αυτό πυροβολήθηκε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άνδρας που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτωσης σκύλου στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αποτροπιασμό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται το όχημα του δράστη να περνά πάνω από το άτυχο ζώο, ενώ αυτό βρίσκεται εξαπλωμένο στο δρόμο. Στη Βόνιτσα συνελήφθη 17χρονος, κατηγορούμενος ότι μετά από επεισόδιο μαχαίρωσε έναν άνδρα στο μυρό και αποπειράθηκε να τραυματίσει ένα ακόμα άτομο. Ο τραυματίας μετέβη σε νοσοκομείο. Ο ανήλικος εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και φέρει χτύπημα στο πρόσωπο και το σώμα. Μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης. Στην Πάτρα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από 75χρονη, με το πρόσχημα ότι στο σπίτι της υπήρχε διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Έχει νόημα να λέμε ο σκηνοθέτης της πολιτικής κουζίνας? Μήπως είναι ένας προσδιορισμός που σας αδικεί λιγάκι?
10: Νομίζω πια όχι. Νομίζω πια όχι. Ξέρετε, εγώ δεν το έχω πει ποτέ. Το έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά στη ζωή μου, να πω ποιος είμαι, γιατί είχα πάει σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Άνδρο που ήθελα να πάρω ένα ειδικό γλυκό που είναι λεμονανθός και δεν είχαν να μου δώσουν και τους λέω, ξέρετε, είμαι ο σκηνοθέτης, γιατί είμαι, η καταγωγή μου είναι και ανδριώτικη.

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να κάνετε αυτή τη δουλειά?
1: Είχα στήριξη από έναν αγαπημένο θείο μου, από τον αδελφό της μητέρας μου, ο οποίος στην κρίνια που είχαν οι γονείς μου, που έπαιρνα, ξέρετε, την εποχή στις αρχές του 70, που ο κινηματογράφος τότε, όταν τους έλεγα ότι θέλω να γίνω κινηματογραφιστής, ήταν, ακούγονταν και λίγο ύποπτα, τουλάχιστον σε ένα συντηρητικό περιβάλλον από το οποίο προέρχομαι, έτσι. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα το κάνω κέφι. Είχα κάνει και μάλιστα μετά και μία μικρού μήκους, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, την πρώτη μικρού μήκους, και ήταν αυτός ο οποίος με στήριξε. Και μάλιστα είναι, τον έχω και εμείς στην πολιτική κουζίνα, σαν ένα ρόλο που τον κάνει ο Στέλιος ο Μάινας, ο αγαπημένος φίλος. Και είναι ο περίφημος θείος Εμίλιος. Και είναι αυτός που με στήριξε στο να. Και ακόμη με στήριξε και στις σπουδές μου.
0: Δεν υπήρξε ωστόσο κάποιος που να σας επηρέασε, να σας πήγε προς την πλευρά του σινεμά?
1: Όχι, το ότι πήγα στην πλευρά του σινεμά ήταν 100% δική μου επιλογή, αλλά είχα μέντορες. Μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είχα τρεις μέντορες, οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας πραγματικά επέδρασε πάρα πολύ και στο δημιουργικό κομμάτι, αν θέλετε και στο πιο τεχνικό κομμάτι. Έτσι είχα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη φυσική, έχοντας αποφασίσει ότι θα γίνω κινηματογραφιστής, με στήριξε πάρα πολύ ο Θανάσης ο Ρετζής, ο οποίος έβγαζε εκείνη την εποχή μαζί με τον Καστανιώτη ένα περιοδικό, το Film, για το οποίο εγώ μετέφραζα άρθρα από τα αγγλικά στα ελληνικά για να μπουν στο Film. Και εκεί ήρθα για πρώτη φορά με το σινεμά, με ένα κομμάτι του σινεμά, το, ας το πούμε, το μη αφηγηματικό, το πειραματικό, το, αυτό που ονομάζεται expanded cinema, επεκταμένος κινηματογράφος. Και σε αυτό οφείλεται στο Θανάση το Ρετζή. Είχα έναν μέντορα, το Σωτήρη το Δημητρίου, το συγχωρεμένο, τον άντρα της Αλίντας Δημητρίου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος καταπληκτικός, απίστευτος, ο οποίος και με στήριξε και με συμπαραστάθηκε. Και στο κομμάτι, αν θέλετε, το τεχνικό της τεχνολογίας και της διαφήμισης είχα τον Χρήστο το Μάγκο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν καθοριστικοί στην πορεία μου και στην επαγγελματική μου, αν θέλετε, εξέλιξη.
0: Ο κινηματογράφος έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή, μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο? Σίγουρα όταν φεύγουμε από μια κινηματογραφική αίθουσα ευχαριστημένοι με αυτό που είδαμε, νιώθουμε και καλύτεροι.
1: Τον κόσμο δεν ξέρω, αλλά κάποιους ανθρώπους τους κάνει καλύτερους ο κινηματογράφος. Βέβαια, αυτό ήταν ένα θέμα που το οποίο το συζητούσαν πάρα πολύ την εποχή του 70 και του 80. Έτσι, τώρα δεν μπορείς να πεις ότι ο κινηματογράφος έχει τέτοια επίδραση, όταν ακόμη, αν θέλετε, και το Facebook και το Twitter θεωρείται για πια πλατφόρμες για μεγάλες ηλικίες άτομα και όλοι είναι γύρω από το TikTok, ας πούμε. Τι επίδραση να έχει ο κινηματογράφος πια? Δηλαδή, το κοινό του. Δεν μπορεί να σε αλλάξει ο κινηματογράφος όταν ο άλλος ξοδεύει τη μισή του μέρα βλέποντας ορθογώνιο κάδρο και βλέποντας μικρά σκετσάκια μέσα σε ένα TikTok, ας πούμε, τα οποία είναι ασυνάρτητα το ένα με το άλλο.
0: Κάποτε είχε περισσότερη δύναμη, δηλαδή?
1: Νομίζω ναι. Εγώ ούτε και τότε πίστευα ότι μπορούσε να αλλάξει. Ξέρετε, την εποχή του 70 λέγανε ότι ο κινηματογράφος θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι θα συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά ήταν, αν θέλετε, ένα αφήγημα εδρεωμένο κυρίως από την αριστερά, ότι ο κινηματογράφος θα φέρει τις μεγάλες αλλαγές.
0: Ο κινηματογράφος, ωστόσο, διαμόρφωσε αισθητική.
1: Μιλάτε για την Ελλάδα?
0: Νομίζω παγκόσμια. Δεν θα έλεγα να σταθούμε μόνο στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ναι. Βεβαίως διαμορφώνει αισθητική, βεβαίως διαμορφώνει συμπεριφορές, βεβαίως διαμορφώνει trends, μόδες.
0: Η δύναμή του, πού νομίζετε ότι είναι? Από πού ξεκινάει η δύναμη μιας κινηματογραφικής ταινίας? Ταυτιζόμαστε με έναν ήρωα?
1: Είναι πολύπλοκη η απάντηση. Εξαρτάται ποιος είναι ο θεατής. Τώρα πλέον όχι όσο διαμόρφωνε παλιότερα. Τη δεκαετία του 70, ακόμη και τη δεκαετία του 80, ο κινηματογράφος θα μπορούσες να πεις ότι πραγματικά ως κυρίαρχο, αν θέλετε, οπτικο-ακουστικό ερέθισμα, διαμόρφωνε αισθητική, διαμόρφωνε συμπεριφορές. Τώρα πια, κατά τη γνώμη μου, όχι καθόλου. Διαμορφώνουν αισθητική πλατφόρμες πια τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Η δύναμη της εικόνας και η δύναμη της αφήγησης, δηλαδή, έχει μπει εντελώς στην άκρη?
1: Της αφήγησης, όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται με τις σειρές, έτσι. Ναι, μεν ο κινηματογράφος πια έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις επιλογές.

0: επιλογές ψυχαγωγίας που έχει ο σύγχρονος θεατής. Οι οθόνες τώρα από το 2000 και μετά έχουν γίνει τεράστιες και ο καθένας θεωρεί ότι έχει μια κινηματογραφική αίθουσα στο σπίτι του. Κοιτάξτε να δείτε, γίνονται πια ταινίες 3 ώρες και 3,5 ταινίες 3,5 ώρων. Η τελευταία ταινία του Σκορτσέζη ήταν 3,5 ώρες.
1: Ήταν πολύ βασανιστικό, θέλω να σας πω.
0: Φανταστείτε, εγώ την είδα χωρίς διάλειμμα, έτσι, στην Αμερική. 3,5 ώρες χωρίς διάλειμμα. Λοιπόν, αυτό γίνεται γιατί το έχουν επιβάλει πλέον οι πλατφόρμες και γιατί χρησιμοποιούν τον κινηματογράφο σαν άλοθη για να αποσβέσουν το κόστος της ταινίας, γιατί αυτό συνέβη, με το Σκορτσέζη τουλάχιστον. Του Γιώργου του Λάνθη μου η ταινία, 160 λεπτά. Πια δεν δίνουν. Η οποία είναι υπέροχη κατά τα άλλα, δεν δίνουν πια σημασία σε αυτό. Ξέρετε, μέχρι τη δεκαετία του, μέχρι το 2010-12, η διανομή και η παραγωγή, αν θέλετε, από το Hollywood είχε ξεκινήσει, είχαν κόψει τη διάρκεια της ταινίας από τις 2 ώρες στα 100 λεπτά. Και σου λέγε, τα σενάρια που θα μας φέρνεις θα είναι από 85 μέχρι 100 σελίδες. Σύμφωνα με την αμερικάνικη λογική, σελίδα και λεπτό είναι όλο το τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει τώρα με τις πλατφόρμες. Μπορείς να κάνεις μια ταινία, γιατί ξέρουν οι άλλοι ότι μια τρίωρη ταινία, το Σκορτσέζι ας πούμε, ο κάτοικος του πλανήτη, η συντριπτική πλειοψηφία των θεατών του πλανήτη, θα τη δει διακεκομμένα σε κάποια πλατφόρμα.
1: Οπότε έχει τη λογική μια σειρά, λέτε τώρα. Έχω μείνει άναυδη, να σας πω την αλήθεια. Να, γιατί εγώ βασανίστηκα πάρα πολύ και με το Σκορτσέζι και με το Λάνθιμο που είχαν τόση μεγάλη διάρκεια.
0: Του Λάνθιμου, όχι, όχι. Του Λάνθιμου
1: και
0: δεν
1: με
0: είναι.
1: Το Οπενχάιμερ επίσης.
0: Και με το Οπενχάιμερ. Η ταινία, θυμάστε την προηγούμενη ταινία, ο Ιρλανδός, ο Σκορτσέζι. Πάλι τρίωρη είναι και δεν το κάνει μόνο ο Σκορτσέζι αυτό το πράγμα πια. Τώρα πια αδιαφορούν για το χρόνο, γιατί αδιαφορούν πραγματικά για την τελετουργία της κινηματογραφικής αίθουσας. Θα πάνε κάποιοι να τη δούνε, θα αποσβεστεί η ταινία στον κινηματογράφο γιατί έχει απίστευτο production value, έτσι. Αλλά μετά θα παιχτεί στις πλατφόρμες και θα είναι κερδοφόρο για τις πλατφόρμες.
1: Άρα έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι της θέασης μιας ταινίας με αυτόν τον τρόπο.
0: Της τελετουργίας, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Τώρα λυπήθηκα με αυτό που είπατε. Δεν το είχα φανταστεί έτσι. Νόμισα ότι ο Σκορτσέζε ήθελε οπωσδήποτε να κάνει μια ταινία τόσο μεγάλη.
0: Όχι, όχι. Απλά τώρα μπορεί να κάνει και να πει ό,τι θέλει και τον αφήνει το στούντιο. Παλιότερα, αν ήθελε να κάνει μια μεγάλη ταινία, δεν θα τον άφηναν το στούντιο.
1: Κατά τη γνώμη σας, έχει αξία μια ταινία που είναι τόσο μεγάλη? Τώρα αν είναι, δεν είναι ο Νονός.
0: Ό,τι και να πω θα είναι βαρύ. Μπορεί να έχει αξία. Δηλαδή, αυτή η ταινία του Σκορτσέζε δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει αξία επειδή είναι 3 ή 3,5. Απλά λες ότι δεν μπορώ να τη δω συνέχεια. Δεν αντέχεται. Ένα βιβλίο μεγάλο, ξέρεις ότι θα το διαβάσεις διακεκομένα, ας πούμε. Μια ταινία σε μια αίθουσα δεν μπορείς να τη δεις διακεκομένα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πότε ένα κινηματογραφικό γεγονός γίνεται ιστορία?
1: Το είπατε πριν. Όταν το ατομικό, το προσωπικό, καταφέρεις με μια ιστορία να το κάνεις συλλογικό, να το κάνεις οικουμενικό. Εγώ το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Έχω μια ιστορία την οποία τη λέω πάντα και, εν πάση περιπτώσει, αν κάποτε θα έχω να διηγηθώ μια ιστορία, θα είναι αυτή. Όταν βγήκε η ταινία μου στην Αργεντινή, έτυχε να βρίσκομαι και εγώ στην Αργεντινή για κάποιους άλλους λόγους επαγγελματικούς και ήμουνα σε ένα φιλικό σπίτι και μια κυρία με σύστησε στις φίλες της εκεί και είπε ότι ο Τάσος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας που παίζεται τώρα στις αίθουσες του Buenos Aires που λέγεται La Sal de la Vida. Έτσι παίχτηκε στην Αργεντινή, σε όλη τη Λατινική Αμερική. Μια κοπέλα λοιπόν πετάχτηκε και είπε: «Α, έχω ακούσει για αυτή την ταινία, θα πάω να τη δω». Και πετάγεται και άλλη μια κοπέλα και λέει: «Ποια ρε παιδιά, αυτή η ελληνική ταινία που με πήρε η γιαγιά μου από την Παταγωνία και μου είπε να πάω να τη δω οπωσδήποτε». Καταλαβαίνετε, αυτό με σόκαρε εμένα. Γιατί υπάρχει μια κυρία ηλικιωμένη κάπου στην Παταγωνία που ξέρει τι κάνουν οι Κωνσταντινούπολίτες ή τι έπαθαν οι Κωνσταντινούπολίτες. Αυτό λοιπόν, η πολύ προσωπική ιστορία ξαφνικά απέκτησε μια άλλη διάσταση. Και το λέω με κάθε ταπεινότητα όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, συμβαίνει σε πάρα πολλούς σκηνοθέτες και Έλληνες σκηνοθέτες.
0: Πιστεύετε ότι είναι μόνο η ιστορία, ότι είναι το σενάριο, δεν έχει να κάνει, ότι ήταν μια καλή κινηματογραφικά ταινία και μια ελληνική ταινία μετά από πολλά χρόνια που τήρησε κάποιους άλλους κανόνες, συναγωνίστηκε ταινίες του εξωτερικού?
1: Καταρχήν, εγώ δεν είπα ότι είναι το σενάριο, είναι η ταινία. Φυσικά είναι η ταινία. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλοί. Εδώ υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ των σεναριογράφων και των σκηνοθετών παλιότερα τώρα, όπου σε ποιον ανήκει η ιστορία. Ο σεναριογράφος, βεβαίως, υπάρχουν σεναριογράφοι, ξέρετε, οι οποίοι γράφουν καταπληκτικά σενάρια. Αλλά το τελικό προϊόν είναι η ταινία και την ταινία την κάνει ο σκηνοθέτης.
0: Είναι σαν τον τραγουδιστή που έχει τους στίχους και ο στιχουργός.
1: Ένα από τα σενάρια, ας πούμε, που θεωρείται το Ευαγγέλιο, οι κινηματογραφιστές το ξέρουν και το αναφέρουν και το μνημονεύουν πάντα, είναι το Chinatown, έτσι. Το οποίο είναι ένα καταπληκτικό σενάριο.
0: Γιατί είναι τόσο εμβληματικό?
1: Γιατί είναι ένα τέλειο σενάριο με απίστευτες αναφορές, με απίστευτους
0: χαρακτήρες. Ποιο
1: χαρακτές.
0: Είναι το τέλειο σενάριο, αυτό δεν έχω καταλάβει. Αντιγράφει τη ζωή το τέλειο σενάριο?
1: Μπορεί και όχι. Και να σας πω κάτι, όταν το τέλειο σενάριο για μένα είναι το σενάριο το οποίο τα συναισθήματα και το τόξο του ήρωα έχουν μία συνέπεια, όπως στο τέλος αισθάνεσαι ένα τελικό συνέστημα, μία τελική κάθαρση, μία τελική λύτρωση και λες: «Α, άξιζε αυτό το πράγμα». Αλλά επειδή μιλάμε για σενάριο, προσέξτε, το σενάριο δεν απευθύνεται στον μέσο αναγνώστη ή θεατή. Το σενάριο είναι μία ακτινογραφία. Είναι ένα, πώς να σας πω, είναι μια συνταγή γιατρού. Αυτό που αφήνει, αν θέλετε, και επιδρά στο θεατή είναι η ταινία. Είναι ποιος θα πάρει αυτό το σενάριο και θα το μετουσιώσει σε εικόνες και ήχους, ώστε αυτό που θα δει να μπορεί να συγκινήσει το θεατή. Το σενάριο δεν συγκινεί αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα σενάριο συγκινεί. Έτσι.

0: είναι αυτό που μας καθυλώνει μπροστά στην εικόνα? Γιατί είμαστε όλοι σαν μικρά παιδιά που θέλουμε να δούμε οπωσδήποτε τι θα γίνει παρακάτω?
1: Δεν είναι εικόνα, είναι ιστορία αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι η αφήγηση. Έχει να κάνει με το ποιος λέει την ιστορία. Έτσι.
0: Δεν έχει σημασία τι λες, αλλά πώς το λες.
1: Βέβαια. Εγώ μεγάλωσα, ξέρετε, με ιστορίες στην Κωνσταντινούπολη. Οι θείες μου και η γιαγιά μου μου έλεγαν ιστορίες με τον Ασρατίν Χοτζά, αν έχετε ακουστά. Όπου όλες οι ιστορίες αυτές είναι 5, 10, 100 όσες είναι, έτσι. Είναι οι ίδιες. Όπως είναι η μύθη του Εσώπου, ας πούμε. Από όλες αυτές, οι καλύτεροι που έλεγε τις ιστορίες και έτρεχαν να τις ακούσουν ήταν η γιαγιά μου. Οι θείες μου δεν τις λέγαν τόσο καλά, αλλά ο αφηγητής παίζει ρόλο. Η ιστορία είναι εκεί.
0: Ήταν μια ιστορία στην οποία η γιαγιά σας μπορεί και να πρόσθεται μερικά διαφορετικά στοιχεία κάθε φορά που...
1: Είμαι σίγουρος, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Είμαι σίγουρος, βέβαια. Μα αυτό είναι το αλατοπίπερο στην ιστορία, στην αφήγηση, φυσικά.
0: Εσείς γιατί θέλετε να διηγηθείτε μια ιστορία?
1: Έχω την αίσθηση ότι όλα ξεκινάνε από τραύματα. Από τραύματα τα οποία δεν τα ξέρεις κιόλας. Η ανάγκη του να πεις μια ιστορία, δεν μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ισορροπημένος, χαρούμενος, τακτοποιημένος, συμφιλειωμένος με τα πάντα και να λες θέλω να πω μια ιστορία. Πρέπει να έχεις μέσα σου βαθύτερο ένα κίνητρο, κάτι να σε ερεθίζει που τις πιο πολλές φορές μπορεί και να μην το ξέρεις κιόλας, ώστε να μπορείς αυτό το πράγμα να το κάνεις αφήγηση. Τώρα, ο τρόπος που το κάνεις αφήγηση, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το γράψεις, να το κάνεις εικόνα, να το κάνεις έργο, αλλά να το εκφράσεις και με βία ή να το εκφράσεις με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Δηλαδή, αφήγηση με την πολύ ευρεία έννοια. Εγώ νομίζω από εκεί ξεκινάει το πράγμα, από ένα βαθύτερο, αν θέλετε, τσίγκλισμα που υπάρχει, από ένα βαθύτερο τραύμα, το οποίο θέλεις να το μετουσιώσεις σε λόγο και να το μοιραστείς.
0: Έτσι νιώσατε ανακούφιση όταν κάνατε όλες σας τις ταινίες?
1: Ναι. Μετά από κάθε ταινία είναι λύτρωση, πραγματικά. Αλλά καταρχήν συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο, ότι όταν τελειώνεις μια ταινία, τότε σου βγαίνουν οι καλύτερες ιδέες για αυτή την ταινία. Και λες, αυτό γιατί να μην το είχα σκεφτεί 6 μήνες πριν και να το βάλουμε στην... Αυτό είναι φοβερό. Και βγαίνουν, πώς να το πω, μικρά πράγματα που είναι πλέον άχρηστα, γιατί η ταινία έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορείς να προσθέσεις κάτι, γιατί είναι έτοιμη, και λες, αυτό γιατί αίρεση να μην το έχω σκεφτεί.
0: Ούτε μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην επόμενη ταινία.
1: Το έκανα.
0: Σαν οικονομία.
1: Το έκανα. Κάτι, μια πολύ ωραία σκηνή που είχα σκεφτεί για την πολιτική κουζίνα, την έβαλα στο νοτιά. Εντάξει. Δεν λειτουργεί πάντα.
2: Το μάτι του γυαλίζει, το χέρι του τρέμει. Στο σχολείο πηδάει στα μαθήματα.
3: Όταν χάνω κάτι που θέλω πολύ, κάνει τη γη κατά από τα πόδια μου. Και τότε σκέφτομαι αλόκο τα πράγματα.
4: Τον καταβρόχτησε ο Μινόταυρος το Θησέα.
3: Θέλω δυνατή να χάνουν τη δύναμή τους.
5: Οι σουλιώτισσες δεν σώθηκαν επειδή έγιναν οι φούστες αλεξίπτωτο.
6: Στο μυαλό όταν του φεύγουν οι λεγάμενες που ερωτεύεται.
7: Πρωτοβουλίες είναι υπέροχο. Λέγεται γνήσιος έρωτας.
3: Εμείς στο σπίτι το λέμε
5: πάθη.
3: Είναι η αγαπημένη βαλίτσα του Ωνάση.
6: Το έχουν μεγάλη και τρανή.
8: Τι σου ο γιατρός ήταν αυτή, ρε Μάγδα?
6: Παιδίατρος.
8: Πόσα σου πήρε?
6: Κάτω παραπάνω από 2 καφέδες.
5: Καλά, με ποιους κάνει παρέα? Φίλους δεν έχει?
8: Έχει.
3: Κάτι μαλλιάδες με κάτι μουσια να.
9: Γεια σας, παιδιά.
3: Μπερδεύω τους καλούς με τους κακούς.
6: Πρέπει να τον κλείσουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Για να ξεχάσει τα παλιά, να μάθει τα καινούργια.
10: Μπλέχτηκε με το σινεμά.
8: Ο Δούριος λοιπόν τι ήταν τελικά? Φοράδα ή επιβιτόρας?
11: Από το στόμα θα βγουν, είσαι καλά?
8: Έτσι γράφει το σενάριο.
11: Θα μας τρελάνετε.
3: Τον τυλίξανε.
5: Είχε ένα γέλιο μέχρι εκεί.
7: Οι γιατροί λένε πως φταίει ο νοτιάς και η υγρασία.
5: Σου βάζει λόγια ο νοτιάς, Σταύρο?
0: Ο Νοτιάς δεν είχε αυτή την τεράστια επιτυχία που είχε Πολιτική Κουζίνα.
1: Ναι, αλλά είναι εξίσου αγαπημένη, να μην σας πω πιο πολύ, γιατί εκφράζει μια εποχή που είναι πολύ πιο κοντά στην εποχή που μεγάλωσα. Πώς να το πω, που είχα τα πρώτα μου σκυρτήματα, θέλετε, τα συναισθηματικά, τις πρώτες μεγάλες πιο σοβαρές ανησυχίες, τότε που ψαχνόμουν για το τι θα κάνω στη ζωή μου, τότε που άρχισα τα πολλά μου τα διαβάσματα.
0: Είναι πιο βιωματική.
1: Πολύ πιο βιωματική, ναι.
0: Και κατά δική σας. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, με έναν τρόπο, μήπως ακυρώνει τα επόμενα, δηλαδή πώς να συναγωνιστεί τον εαυτό σου αργότερα?
1: Αυτό ήταν κάτι το οποίο το φοβόμουν αμέσως μετά την Πολιτική Κουζίνα, που ερχόταν, θα σας πω μια ιστορία. Είμαι στην πρεμιέρα της Πολίτικης στην Κορσική και τελειώνει η ταινία. Εγώ βέβαια, επειδή την είχα δει χιλιάδες φορές, κάθομαι έξω από τον κινηματογράφο και περιμένω να τελειώσω, γιατί μετά υπάρχουν οι ερωτήσεις, το Q&A. Και τελειώνει η ταινία, ακούω τον κόσμο να χειροκροτάει. Επειδή με γνωρίζει ο κόσμος, οι θεατές, γιατί είχα κάνει την εισαγωγή της ταινίας στην αρχή, και ξαφνικά βγαίνει μια κυρία, πραγματικά εύσωμη κυρία, έτσι πολύ κορσικανή, κλαίγοντας, και να μου λέει: «Μετά από αυτό, τι θα κάνεις?» Ήταν η πρώτη της ατάκα. Και είναι μια ατάκα την οποία τον άκουγα συνέχεια μετά. «Τι θα κάνεις, θα κάνεις?» Αυτό ήταν λιγάκι καταπιεστικό και λιγάκι οδυνηρό, ξέρετε. Έπρεπε να αναμετρηθώ με κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά καταλάγιασε βέβαια. Δεν μπορείς να κάνεις πάντα επιτυχίες, ούτε είχα βάλει πρόθεση να κάνω επιτυχία. Πάντα κάνω ταινίες που με αγγίζουν βιωματικά. Και ό,τι θέλει, κατεβάσει. Ό,τι θέλει.
0: Τώρα ετοιμάζετε κάποια καινούργια?
1: Γράφω μια ιστορία, η οποία όμως είναι ακόμη πολύ στα σπάργανα και έχει μέλλον ακόμη.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
0: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
0: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
0: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
0: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
1: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Χρησιμοποίησε βίντεο στο οποίο καταγράφεται το όχημα του δράστη να περνά πάνω από το άτυχο ζώο, ενώ αυτό βρισκόταν ξαπλωμένο στο δρόμο. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα μπορεί να φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Η Βρετανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση, καθώς hackers που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες, αποκαλύπτει η εφημερίδα Telegraph. Ο σταθμός που επλήγει φέρεται να ήταν σχετικά μικρός και η διακοπή λειτουργίας του δεν είχε επίπτωση στη συνολική ηλεκτροδότηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στο Δήμο Συντικής. Όταν ομάδα αλλοδαπών επιτέθηκε με πέτρες στους αστυνομικούς και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε ένταση με φωνές και ρήψη αντικειμένων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αλλοδαποί έκοψαν το σειρμάτινο φράχτη και προσπάθησαν να διαφύγουν. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν φθορές στη δομή και ένα υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, ενώ τραυματίστηκαν 5 άτομα, οι 3 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερών για τις πρώτες βοήθειες. Συνελήφθησαν 17 άτομα. Στη Βόνιτσα συνελήφθη 17χρονος κατηγορούμενος ότι μετά από επεισόδιο μαχαίρωσε έναν άνδρα στο μυρό και αποπειράθηκε να τραυματίσει ένα ακόμα άτομο. Ο τραυματίας μετέβη σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο ανηλικός εντοπίστηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος να φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. Μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών σε νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης καταγράφεται στη χώρα μας. Στην Πάτρα, δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από 75χρονη με το πρόσχημα ότι στο σπίτι της υπήρχε διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια καρκίνου του μαστού ως και 6 χρόνια πριν από τη διάγνωση και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 10 χρόνια νωρίτερα, ανοίγοντας το δρόμο για πιο έγκαιρη ανίχνευση της νόσου. Αυτό διαπίστωσε μελέτη που δημοσιεύθηκε σε ιατρικό περιοδικό με τη συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το 20% των περιστατικών καρκίνου του μαστού εμφάνισαν σημάδια στις μαστογραφίες που ήταν ορατά από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα από ό,τι τα ανίχνευσαν οι ακτινολόγοι. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε χθες το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε έλο ένα χρυσό με την Ανά Ντουντουνάκη, η οποία βγήκε πρώτη στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ο Απόστολος Ίσκος χάρισε στην Ελλάδα το 3ο της χρυσό μετάλλιο, κατακτώντας την πρώτη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο. Στα 50 μέτρα πεταλούδα των ανδρών, ο Στέριος Μπίλας ανέβηκε στο 3ο σκαλί του βάθρου. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στη Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή 4-0 και ο Άρης εκτός έδρας της Καλαμάτας 3-2. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7.30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με τη Χράντετς Κράλοβετς στην Τσεχία την Πέμπτη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπει το καιρό σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από το βράδυ τοπικά ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική 3 με 5 και κατά τόπους στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1.30.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Νομίζω ότι είστε ο ιδανικός καλεσμένος, γιατί αυτή η εκπομπή έχει τη λογική ότι περιμένουμε να βγει το μεσημεριανό φαγητό και θα καθίσουμε κάπου απέναντι. Το φαγητό σας αρέσει?
12: Δεν φαίνεται.
11: Δεν έχω ιδέα.
12: Ναι, μ' αρέσει.
11: Είναι σημείο συνάντησης, σημείο σύνδεσης?
12: Υπήρξε πολύ έντονα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνοντας προσπαθώ να απέχω από τις πολλές έτσι γαστριμαργικές απολαύσεις.
11: Έχει να κάνει αυτό με την πόλη?
12: Βέβαια έχει να κάνει με την πόλη. Όπως το είπατε, στην ουσία είναι μια μεταφορά για τη μητρική τροφή και συνδέεται με αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία ξεκινάει με τους τίτλους όπου φαίνονται μια μητέρα θυλάζει το βρέφος και εκεί πάνω πέφτει ο τίτλος Πολιτική Κουζίνα. Φυσικά έχει να κάνει.

0: Όταν βλέπουμε μια πολύ ωραία ταινία, ή τουλάχιστον εμένα έτσι μου συμβαίνει, και τελειώνει, ναι, ωραία, τελείωσε. Θα ήθελα πάρα πολύ να κρατήσει λίγο ακόμη, να έχει και κάτι άλλο να μου πει. Ή να μάθω τι γίνανε οι ήρωες μετά το τέλος. Για σας υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα?
1: Ναι, υπάρχουν, με την έννοια τη δημιουργική. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές εγώ βλέπω ταινίες και βλέπω το τέλος και λέω, αυτό που αισθάνομαι εγώ τώρα θέλω να το αισθανθούν οι θεατές μου σε κάποια επόμενη ταινία μου. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ταινίες. Έτσι, μην με ρωτήσετε ποιες, αλλά υπάρχουν πολλές. Και αυτό που δεν τρέπομαι να πω, τι ζηλεύω κιόλας. Λέω, πώς τα καταφέρνει. Και είναι ταινίες απλές, ξέρετε. Ταινίες που είτε είναι απλής διασκέδαση, διασκεδαστικές ταινίες.
0: Όπως το έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας.
1: Ας πούμε κι αυτό, αλλά αυτή δεν μου άφησε τίποτα να σας πω. Αλλά υπάρχουν άλλου είδους ταινίες. Ο Ραφαηλίδης είχε μια έκφραση που έλεγε, αυτή η ταινία είναι παιγμένη με σουρντίνα.
0: Δηλαδή?
1: Η σουρντίνα είναι αυτό το ύφασμα που βάζουμε στο πιάνο. Ότι είναι διακριτική ταινία. Είναι ταινία χαμηλών τόνων. Είναι ταινία με την καλή έννοια ύπουλη, που σου δημιουργεί συναισθήματα χωρίς να είναι φανφαρώνικη. Πάει προς ευρωπαϊκή ταινία περισσότερο και όχι αμερικανιά, έτσι, όχι αμερικάνικη. Μα αυτές οι ταινίες μου αρέσουν εμένα.
0: Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, τον κινηματογράφο του Hollywood, το εναλλακτικό σινεμά, το ελληνικό σινεμά?
1: Θα σας πω, καταρχήν θα σας πω μια ιστορία που λέει ο Κώστας ο Γαβράς. Στον αμερικάνικο κινηματογράφο, λέει, ο σκηνοθέτης θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, να βγάλει πολλά χρήματα και ελπίζει ότι στο τέλος θα του αναγνωρίσουν ότι έχει κάνει και μια ταινία με καλλιτεχνικές αξιώσεις. Στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ο Ευρωπαίος σκηνοθέτης θέλει να κάνει ένα αριστούργημα, αυτή είναι η πρόθεσή του, που θα μένει στην ιστορία του κινηματογράφου και θα βγάλει και 5 δεκάρες για να ζήσει τους επόμενους μήνες. Αν θέλετε, είναι λιγάκι σχηματοποιημένο αυτό το πράγμα. Υπάρχει διαφορά, βεβαίως υπάρχει διαφορά, και αυτή είναι η ομορφιά του κινηματογράφου. Ο κορεάτικος κινηματογράφος, ο κινέζικος κινηματογράφος αυτή τη στιγμή κάνουν πραγματικά θαύματα. Ο ελληνικός κινηματογράφος επίσης τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει σιγά σιγά και αποκτά ένα στίγμα, αν θέλετε, στον παγκόσμιο χάρτη. Έτσι, τον προσέχουν τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Οι σειρές θα αντικαταστήσουν το σινεμά? Είναι η νέα λογοτεχνία? Έχετε μπει στον πειρασμό να στήσετε μία σειρά?
1: Φυσικά. Και δουλεύω και σε μία σειρά. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ρεαλιστής. Νομίζω ότι πραγματικά έχουν αρχίσει και υπερτερούν στον κινηματογράφο. Αρχίζουν και τον ξεπερνάνε πλέον ως θέαμα όσον αφορά τους θεατές. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, οι οθόνες έχουν μεγαλώσει και ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να απολαύσει. Δηλαδή, δεν θέλει να συμμετάσχει στην κινηματογραφική τελετουργία, που δεν είναι μόνο η μεγάλη οθόνη, είναι να συνευρεθείς μαζί με άλλους, μαζί και να μοιραστείς μία οπτικοακουστική εμπειρία. Νομίζω πως ναι. Και αν προσέξετε, οι σειρές πλέον έχουν αποκτήσει μια απίστευτη κινηματογραφικότητα. Παλιά, όταν οι οθόνες ήταν μικρές, η τηλεοπτική γλώσσα, αν θέλετε, είναι εντελώς διαφορετική από τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε σε οπτικοακουστική γλώσσα, ενώ στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στις σειρές έχεις κανονικά μια προσέγγιση. Αυτό που αλλάζει και δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο με τις σειρές είναι ότι έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν απίστευτες συνταγές πια. Και αν μπορείς να δεις την ακτινογραφία κάθε σειράς από πίσω, ακολουθούν μια πεπατημένη μόνο και μόνο για να κρατήσουν, αν θέλετε, το κοινό τους και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και εκεί είναι που, αν καταφέρει ο κινηματογράφος να ξεχωρίσει, είναι στην αφήγηση της ιστορίας, το πώς πια θα αφηγούμαστε τις ιστορίες για τη μεγάλη οθόνη. Γιατί να σηκωθεί κάποιος να πάει να δει μια ιστορία στη μεγάλη οθόνη και να μην περιμένει να τη δει στην τηλεόραση? Αυτό είναι, αν θέλετε, η πρόκληση για το σύγχρονο κινηματογράφο. Ο Σκορτσέζα με τον Σπίλμπερκ, αν θυμάμαι, κάνανε πριν μερικά χρόνια μία δυσάρεστη πρόβλεψη, λέγοντας ότι πλέον δεν θα πηγαίνουμε στο σινεμά να δούμε την οποιαδήποτε ταινία, θα γίνονται ταινίες όπως γίνονται στη Νέα Υόρκη, στην όπερα, ας πούμε, ότι θα γίνονται απίστευτες υπερπαραγωγές του ενός δισεκατομμυρίου, των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, θα παίζονται για 3 χρόνια και θα πηγαίνει ο κόσμος όπως πάει να δει ένα musical στο Broadway. Και απλά θα υπάρχουν πολύ ταπεινοί κινηματογράφοι που θα παίζουν ταινίες εναλλακτικές που είπατε, ταινίες χαμηλού κόστους, ταινίες ανεξάρτητου κινηματογράφου. Αυτό είναι εφιαλτικό. Ελπίζω να μην γίνει. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο πολύ εφιαλτικό, το οποίο εμένα με τρομάζει πολύ, έτσι. Έχουν αρχίσει, λόγω των κινητών τηλεφώνων, να σκέφτονται ότι σε μερικά χρόνια οι οθόνες θα γίνουν ορθογώνιες. Δηλαδή, και αυτό το πράγμα θα το στηρίξουν οι εταιρείες που έχουν συμφέροντα από τα κινητά τηλέφωνα, ας πούμε. Τα κάνεις ένα ταξίδι στο αεροπλάνο και βλέπεις τα παιδιά να κοιτάζουν την ταινία τους σε κάθετη οθόνη. Αυτό είναι τραγικό.

0: Ποιους σκηνοθέτες θαυμάζετε, ποιους είναι για σας ο μεγαλύτερος σκηνοθέτης και γιατί, αν υπάρχει?
1: Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Υπάρχουν πολλοί που θαυμάζω βεβαίως. Είναι ο Κιούμπρικ, ο Πολάνσκι, ο Χίτσκοκ, ο Γκοντάρ. Πάρα πολλοί. Δεν μπορώ να πω τώρα, δεν ξεχωρίζω κάποιον.
0: Δεν έχετε έναν που υποκλίνεστε στο έργο του? Όλες του οι ταινίες είναι κάτι συναρπαστικό.
1: Ο Κιούμπρικ νομίζω, ο Κιούμπρικ.
0: Είναι στην κατηγορία εναλλακτικό σινεμά?
1: Κάθε άλλο, όχι. Είναι θεόρατο σινεμά, είναι επιβλητικό σινεμά. Η κάθε του ταινία καταρχήν είναι διαφορετική, αλλά η κάθε του ταινία είναι μοναδική.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πώς βιοπορίζεται ένας κινηματογραφιστής σε όποια κατηγορία και αν ανήκει όταν δεν έχει μία ταινία, όταν δεν παίζεται μία ταινία στο κινηματογράφο?
1: Δύο είναι οι βασικές πηγές εσόδων για τους κινηματογραφιστές. Είναι η τηλεόραση, οι σειρές και η διαφήμιση.
0: Τηλεόραση δεν έχετε κάνει?
1: Έχω κάνει στην πολύ αρχή της καριέρας μου. Έκανα κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές για την ΕΡΤ όταν ήμουν ακόμη στο στρατό. Έρθει στη Βόρεια Ελλάδα με μια πολύ ωραία εκπομπή που κρατούσε χρόνια.
0: Αρνηθήκατε να γίνετε μέρος της τηλεόρασης? Δεν προέκυψε?
1: Εξ ανάγκης δεν έγινα, γιατί σας είπα ότι με την πρώτη μου ταινία χρωστούσα τόσα χρήματα που έπρεπε να δουλέψω στη διαφήμιση και να βγάλω χρήματα. Βέβαια αυτό με ωφέλησε με άλλους τρόπους, γιατί κατάφερα να εξοφλήσω τα χρέη μου, αλλά συγχρόνως μπήκα και σε μια άλλη λογική, αν θέλετε, οπτικοακουστικής αφήγησης που έχει απαιτήσεις και που είναι πάρα πολύ προσγειωμένη και έχει ανταπόκριση με την πραγματικότητα. Ξέρετε, στην Ελλάδα μεγαλώσαμε πάντα, και αυτό το λέω ως αρνητικό, ότι κάνουμε ταινίες και αυτοθαυμαζόμαστε. Λέει ο ένας τον άλλον τι αριστούργημα είναι αυτό που έκανες. Σίγουρα αυτό ίσχυε τις δεκαετίες του 80 και του 90, δεν είχε ανταπόκριση με το κοινό, με τους θεατές. Αυτό στη διαφήμιση δεν υπάρχει. Στη διαφήμιση είσαι υποχρεωμένος να κατασκευάσεις ένα οπτικοακουστικό προϊόν και υπάρχει κάποιος που θα σε κρίνει, που αν σε κρίνει, αν δεν τα πας καλά, δεν έχεις δουλειά την άλλη μέρα. Και είναι η πραγματικότητα.
0: Καλό σχολείο η διαφήμιση, δηλαδή.
1: Είναι πολύ καλό σχολείο. Απλά υπάρχει μια έκφραση που δεν ξέρω αν πρέπει να την πω. Θα την πω και εσείς, αν θέλετε, την κόβετε. Κάποιοι τη λένε η Αγία Πόρνη.
0: Δεν θα την κόψουμε. Πολλοί νεότεροι σας θα θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνετε κι εσείς και θα σας θαυμάζουν και θα θέλουν ίσως να ακολουθήσουν τη δικιά σας διαδρομή, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν ήταν εξαιρετικά εύκολη. Δεν ήταν πάντα θάλασσα με πεύκα, υπήρχαν και πολλές σκοτεινιές. Τι θα πείτε σε έναν νέο που θέλει να γίνει σήμερα κινηματογραφιστής?
1: Να μην κάνει τα λάθη που έκανα εγώ. Το βασικό λάθος που έκανα όταν έκανα τις πρώτες μου ταινίες είναι που, έχοντας μια πρώτη εμπειρία, αν θέλετε, από τεχνικά, από σκηνοθεσία, ήθελα να δείξω το πόσο ικανός είμαι σκηνοθετικά και να δείξω ότι το πώς μπορώ να χειριστώ την κάμερα και πώς να κάνω περίεργα, ωραία κάδρα κλπ. Και άφηνα να μου φύγει η ουσία μέσα από τα χέρια. Δηλαδή, οι ιστορίες που ήθελα να πω δεν είχαν ανταπόκριση με κάτι βαθύτερο και να ήταν δικό μου. Σας μιλώ για την πολύ αρχή, για τις ταινίες μικρού μήκους που έκανα, ίσως και για την πρώτη μου ταινία, για τη βιοτεχνία ονείρων. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα άλλαξε και θα έλεγα, θαυμάζω δηλαδή τους πιτσιρικάδες, τα παιδιά που είναι 24 χρονών, που κάνουν θέματα που καταλαβαίνεις ότι αυτά τα θέματα τους αγγίζουν και βγάζουν την ψυχούλα τους από αυτή τη μικρή την ηλικία. Έχουν μια ωριμότητα που εγώ δεν την είχα. Και είναι το πρώτο πράγμα που μοιράζομαι με τους φοιτητές μου. Να τους πω, παιδιά, προσέξτε να πείτε την ψυχούλα σας, να βγάλετε την ψυχούλα σας, όπως και να τη βγάλετε, ας είναι και άτεχνα βγαλμένη. Αυτό θα αγγίξει το κοινό από το να δείξετε πόσο σκηνοθεταράδες είστε και πόσο μπορείτε να κουνάτε την κάμερα πάνω κάτω.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Υπάρχουν κάποιες. Μία από αυτές είναι που αποφάσισα να κάνω αυτό το ταξίδι που σας είπα πριν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό καθόρισε τη διαδρομή μου, τη δημιουργική, γιατί αυτό είναι που με οδήγησε και αποφάσισα να μιλήσω για τη δικιά μου την προσωπική ιστορία. Παλιότερα κάτι που είχα κάνει και είχε λειτουργήσει πάρα πολύ ήταν που αποφάσισα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο σαν φυσικός πλέον να πάω να γραφτώ στο θεατρικό τμήμα του πανεπιστήμιου εκείνης της εποχής, όπου μπήκα για πρώτη φορά σε ένα χώρο με ενδυνάμει καλλιτέχνες. Ξέρετε, η φουρνιά εκείνης της περίοδου έβγαλε πάρα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες που τώρα ακούω να κάνουν ιδέα και να διαφημίζονται στο ραδιόφωνο του Sky και ενδεχομένως και σε άλλα ραδιόφωνα, να είναι πολύ μεγάλο ονόματα στη σύγχρονη τέχνη. Και βεβαίως και κάποιες επιλογές που έκανα, οι οποίες ήταν οδυνηρές, συνέβησαν μετά από γεγονότα όχι ευχάριστα, και όπου πήρα όμως κάποιες αποφάσεις οι οποίες με έβαλαν σε ένα δρόμο αυτογνωσίας και μια διεργασία να κοιτάξω λίγο προς τα μέσα.
0: Πώς πήρατε τις αποφάσεις σας, αναγκαστικά?
1: Αναγκαστικά εκ των συνθηκών. Έπρεπε να κάνω μια επιλογή, αλλά πήρα αυτές που ήταν οι πιο επώδυνες και δεν ματαιώθηκα, δεν με ξεγέλασαν, δικαιώθηκα μάλλον για τις αποφάσεις.
0: Έχοντας επίγνωση ότι θα πάρετε την πιο οδυνηρή απόφαση?
1: Εκείνη τη στιγμή αισθανόμουν ότι ήταν η πιο οδυνηρή η απόφαση. Ναι, δεν ήταν λυτρωτική καθόλου.
0: Αποδείχτηκε όμως λυτρωτική.
1: Αποδείχτηκε λυτρωτική, ναι.
0: Σας ρωτάω γιατί οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα ταυτίζονται με το έργο σας, με έναν τρόπο σας θαυμάζουν, είτε ακούγεται αυτό φλίαρο είτε όχι, και μπορεί να έχουν την εντύπωση πως ένας επιτυχημένος άνθρωπος είναι για πάντα επιτυχημένος. Ξεκινά τη διαδρομή
1: όχι,
0: του.
1: Όχι βέβαια.
0: Ή όλα είναι πάρα πολύ εύκολα? Θα λέγατε ότι είχατε μια εύκολη διαδρομή? Πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Οι Αμερικανοί το κάνουν πολύ ωραίο αυτό. Νομίζω τα σενάρια τους έχουν την τέλεια αφήγηση της ζωής ενός ανθρώπου που ξεκινά από το πουθενά και βρίσκεται κάπου.
1: Ναι, να σας το πω απλά. Δεν θεωρώ ότι ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να είμαι και εντελώς μεμψίμυρος και να πω, ξέρετε, πέρασα φρικτά και κολύμπησα μέσα στο βούρκο και κατάφερα να βγω, με τίποτα. Είχα τις δυσκολίες που έχει ένας κανονικός άνθρωπος, αν εξαιρέσει κανείς το τραύμα του διωγμού, παρόλο που από την πόλη. Παρόλο που ήμουν μικρός τότε και δεν το βίωσα όπως το βίωσε ο πατέρας μου, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πολύ πιο πολύ ανέρχεται, όχι ως τραύμα, γιατί το έχω συμφιλειωθεί μαζί του, το διεπεξεργάστηκα, και, αλλά ότι είναι ένα κυρίαρχο και συνεχίζει να υπάρχει ως χαρακιά, ως ουλή. Συνεχίζει να υπάρχει και τη βλέπεις σαν κάτι που έχει θεραπευτεί, αλλά οπτικά είναι εκεί πέρα, το βλέπεις. Και αυτό το πράγμα ήταν δυνατό πράγμα για μένα, ας πούμε, και ήταν και κινητήρια πηγή δημιουργίας, αν θέλετε.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Έχετε δει ελληνικό σινεμά?
1: Βέβαια, καλά.
0: Το ελληνικό σινεμά διαμόρφωσε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.
1: Εξαρτάται τι εννοείτε με τη λέξη διαμόρφωση. Το ελληνικό σινεμά, ειδικά το σινεμά πριν το 80, και θα σας πω τι εννοώ γι' αυτό, διαμόρφωσε αφηγήματα για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Όπου σκεφτείτε ότι καταρχήν, όταν έγινε η δικτατορία, λίγο μετά, στις αρχές του 70, άρχισαν να έρχονται Έλληνες σπουδαστές του κινηματογράφου από διάφορες σχολές στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα και αυτοί έφεραν αυτό το οποίο ονομάστηκε μετά νέος ελληνικός κινηματογράφος. Οι ταινίες που έγιναν εκείνη την εποχή, παρόλο που οι ταινίες του Φίνου πια είχαν αρχίσει να εκλείπουν, έτσι, γιατί είχε εμφανιστεί και η τηλεόραση, χρηματοδοτήθηκαν από παραγωγούς, από ανεξάρτητους παραγωγούς. Και αυτό το πράγμα δεν το αναφέρει κανένας. Ο Παπαλιός, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, έχει χρηματοδοτήσει πολλές ελληνικές ταινίες αυτής της περίοδου, έτσι, το Θίασο του Αγγελόπουλου και άλλες ταινίες του Αγγελόπουλου. Μετά, μέσα στη δεκαετία του 70, ιδρύθηκε το Κέντρο Κινηματογράφου, όπου πια άρχισαν οι σκηνοθέτες όλοι να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα και να κάνουν ταινίες. Μέχρι εκείνη την εποχή που έγιναν οι ταινίες από ανεξάρτητους παραγωγούς στο νέο ελληνικό κινηματογράφο, αυτός ο κινηματογράφος επηρέασε, αν θέλετε, τη νεότερη ιστορία, γιατί επέβαλε ή πρότεινε αφηγήματα για την ιστορία της Ελλάδος.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
8: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
7: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
8: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
7: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
8: Τηλέφωνο 697-3300-961.
7: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
12: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
11: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Ο οποίος καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατά εξακολούθηση, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 44χρονη οδηγός στην Κέρκυρα που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου. Μετά την εισαγγελική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη. Σε βάρος της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Μία μικρή αλλαγή στην ώρα έναρξης των σχολείων κατά 12 λεπτά θα μπορούσε να μειώσει το πρωινό μποτιλιάρισμα, αναφέρει νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όταν τα σχολεία αρχίζουν την ίδια ώρα, οι μετακινήσεις συγκεντρώνονται σε ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, έως 38 στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
20: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλιμέτη. Είναι σκηνοθέτης, αλλά είπατε κάτι πιο ωραίο στην αρχή. Ένας άλλος τίτλος που είναι πιο μεγάλος.
21: Ποιον από όλους?
20: Filmmaker.
21: Ναι, ας το πούμε. Είναι πιο κοντά σε αυτό που αισθάνομαι.
20: Ναι. Στην πραγματικότητα.
21: Θα το έλεγα κινηματογραφιστής, αλλά η λέξη κινηματογραφιστής έχει υιοθετηθεί από τους διευθυντές φωτογραφίας, cinematographer. Οπότε, αλλά είμαι πιο πολύ κινηματογραφιστής. Θέλω να τα κάνω όλα. Ό,τι μπορώ να κάνω, δηλαδή.
20: Για εμάς που δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, πάντως, να ξέρετε ότι όλοι είναι όλα. Και όλα είστε εσείς.
21: Οκ. Okay.
20: Εννοώ ο σκηνοθέτης. Το Τάσος από πού είναι? Είναι
21: Αναστάσιος.
20: Παππού σας?
21: Του παππού μου, ναι.
20: Αυτού του παππού που διηγήθηκε
21: όχι,
20: την ιστορία?
21: Όχι, του άλλου. Εκκρεμεί και αυτόν η ιστορία, αλλά εκείνο είναι και λίγο σκοτεινή και ψάχνω να βρω, να κάνω μια μελέτη το τι γίνεται εκεί πέρα. Ξέρετε, και από τις δύο πλευρές της οικογένειας υπάρχουν ταξίδια. Η προγιαγιά μου ήρθε με τα πόδια από τη Βόρειο Ήπειρο στην Κωνσταντινούπολη, ξυπόλυτη, ας πούμε. Ο προπάπος μου έφυγε από την Άνδρο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη επίσης για να βρει μια καλύτερη ζωή. Είναι ταξιδιάρικο σόι.
20: Νιώθετε περαστικός καμιά φορά?
21: Ω, σίγουρα.

0: ελληνικό σινεμά διαμόρφωσε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Οι ήρωες που στήθηκαν στο ελληνικό σινεμά και σεναριακά και σκηνοθετικά. Ο Ξανθόπουλος ήταν αυτό το καλό παιδί που όλοι αγαπήσανε πάρα πολύ, η Μάρθα Βούρτση. Προσπαθώ να σκεφτώ, η Στέλλα νομίζω ότι διαμόρφωσε αντίθετα. Και αργότερα στο νεότερο ελληνικό σινεμά, οι ήρωες του Περάκη.
1: Ναι, αλλά πιάσατε την περίπτωση με τον Νίκο. Ναι, στον Περάκη συνέβη αυτό το πράγμα, αλλά δεν ήταν τόσο κυρίαρχο στο νεότερο ελληνικό σινεμά, σε αυτό που ονομάστηκε νέος ελληνικός κινηματογράφος. Ήταν περισσότερο με τους ήρωες, με το Χατζηχρήστο ας πούμε, με το Βέγκο αν θέλετε. Αυτοί διαμόρφωσαν κάποια διαφορετικά πρότυπα ελληνικού χαρακτήρα. Το νεότερο ελληνικό σινεμά δεν μπορώ να δω τέτοια. Ναι, ο Περάκης ήταν μια περίπτωση, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ άλλα.
0: Αυτό που αναρωτιέμαι βλέποντας αυτές τις παλιές ταινίες του Φίνου και όχι τις άλλες, οι οποίες είναι και πολύ λίγες νομίζω σε αριθμό. Υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας που δεν ξέρω αν είναι ο Έλληνας στα αλήθεια και κάποιος τον βάζει και στο πανί ή αν συμβαίνει αντίστροφα, αν από το πανί περνάει και στη ζωή.
1: Είναι διαδραστικό, είναι αμφίδρομο νομίζω και τα δύο μπορούν να συμβαίνουν. Ο Σακελάριος εμπνεύστηκε από την πραγματικότητα αλλά δημιούργησε και χαρακτήρες που ενέπνευσε άλλους να μιμηθούν. Είναι αμφίδρομο.
0: Ποια είναι η σημασία του νέου ελληνικού κινηματογράφου του σημερινού πια? Από ποια χρονιά και μετά μπορούμε να μιλάμε για ένα σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο?
1: Τώρα μου βάζετε δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι αυτός της δεκαετίας του 70 και του 80.
1: Που είναι ο νέος ελληνικός κινηματογράφος.
0: Και όλοι τον αντιμετωπίζουμε με μια αμηχανία νομίζω.
1: Πλέον. Ναι, μετά από την φοβερή ρίση του Σαββόπουλου, του Διονύση Σαββόπουλου για τα χασμουριτά που οδήγησε της. Ναι, αλλά εκεί βγήκαν και πάρα πολλές σημαντικές ταινίες νομίζω σε αυτό τον κινηματογράφο. Βεβαίως ο Αγγελόπουλος, βγήκε το ρεμπέτικο του Φέρι, βγήκε νέα γενιά. Νέα φουρνιά κινηματογραφιστών όπως ήταν ο Γκορίτσας, ο Χούρσογλου, βγήκε ο Γιάνναρης και σίγουρα αδικό πάρα πολλούς συναδέλφους σε αυτή τη γενιά.
0: Από πότε λοιπόν μπορούμε να μιλάμε, από τα μέσα της δεκαετίας του 90?
1: Υπάρχει η φουρνιά του νέου ελληνικού κινηματογράφου που συμπεριλαμβάνει αν θέλετε και λίγο πιο νεότερους από αυτούς που τον εδραίωσαν τη δεκαετία του 70 και του 80, που ενδεχομένως να ανήκω και εγώ σε αυτή τη γενιά, αλλά αυτοί είμαστε του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μετά υπάρχει του νεότερου πλέον, που είναι από το Millennium και μετά από το 2000, που είναι ο κινηματογράφος που αναδείχθηκε στην κρίση. Τότε ήμουν πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είχα κάνει ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ Βενετίας ή στο Βερολίνο, δεν θυμάμαι, και βλέποντας την επιθυμία που είχαν οι ξένοι διανομής να δουν ελληνικές ταινίες. Και βεβαίως αυτό ήταν και λίγο αρνητικό, γιατί θέλαν να δουν ταινίες για την κρίση. Αλλά είχαν και, εκτός από το ενδιαφέρον το πολιτικό, το ιδεολογικό, το πολιτισμικό, ήταν και εμπορικό ενδιαφέρον. Αμάν να δείξουμε πώς οι Έλληνες αφηγούνται τα παθήματά τους, ας πούμε.
0: Υπήρξαν ταινίες για την κρίση.
1: Βεβαίως υπήρξαν. Μετά από το 2010 έχουν βγει πάρα πολλές ταινίες με τα σύγχρονα θέματα, τα οποία και πολύ καλές ταινίες. Με τα σύγχρονα θέματα που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία. Να σας πω ένα διαχωρισμό, έτσι. Αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και ο παντοδύναμος και ο πολύ ταλαντούχος, τον οποίο εκτιμώ και θαυμάζω απεριόριστα, ο Γιώργος Λάνθιμος. Ο Λάνθιμος αυτή τη στιγμή ανήκει στους 5 πιο δημοφιλείς σκηνοθέτες του πλανήτη. Όλοι οι στάρ του Χόλιγουντ βάζουν μέσον τους ατζέντιδες τους να είναι στην επόμενη ταινία του Λάνθιμου. Ο Λάνθιμος ξεκίνησε από τον Κοινόδοντα, που είναι μια αλληγορία, αν θέλετε, ο Κοινόδοντας. Ενδεχομένως να μην είναι το είδος των ταινιών που κάνω εγώ και κάνουν και άλλοι σκηνοθέτες, αλλά είναι μια ταινία η οποία είναι αποτύπωμα μιας εποχής. Και αυτός ήταν ο κόσμος του Λάνθιμου πολύ πριν γίνει γνωστός και πολύ πριν γίνει διάσημος. Ο Λάνθιμος έκανε θεατρικές παραστάσεις, έτσι που είχαν τον ίδιο κόσμο που είχε ο Κοινόδοντας. Από το Λάνθιμο ξεκινάει, νομίζω, το αποτύπωμα το διεθνές που πρόσεξαν πλέον τον ελληνικό κινηματογράφο οι ξένοι. Καταρχήν με έναν τρόπο, αν θέλετε, αρνητικό, που τον ονόμασαν αλόκοτο νέο κύμα, The Weird New Wave, Greek Wave, εν πάση περιπτώσει, το αλόκοτο ελληνικό κύμα. Αλλά αυτή τη στιγμή πια νομίζω ότι σιγά σιγά εδραιώνεται ένα αποτύπωμα των Ελλήνων κινηματογραφιστών σε όλα τα φεστιβάλ. Πρόσφατα διάβαζα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου δύο ελληνικές, αν θέλετε, σειρές, που, ας μιλήσουμε και για σειρές, είχαν επιτυχία και θα πάρουν χρηματοδότηση για να αναπτυχθούν.

0: και να εξελιχθούν και να γίνουν σειρές.
1: Επειδή ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σημασία αυτού του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου στο παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη, απαντήσατε, μπορεί το ελληνικό σινεμά σήμερα να γίνει και εξαγώγημο προϊόν?
0: Νομίζω σιγά σιγά έχει αρχίσει και γίνεται. Όχι όσο θα έπρεπε ή όσο θα θέλαμε, γιατί ξέρετε εκεί πέρα μπαίνουν πια και θέματα. Θα επανέλθω, ξέρετε, σε μια προηγούμενη κουβέντα που κάναμε που έχει σχέση με τις ψυχούλες και τα θέματα που επιλέγουμε. Δυστυχώς πολλές φορές, αυτό συνέβαινε πάντα στο ελληνικό σινεμά, ενδεχομένως και σε όλες τις κινηματογραφίες τις εθνικές. Έτσι, όταν βγαίνει κάποιος και είναι μπροστά, π.χ. Αγγελόπουλος, ας πούμε, αυτόματα εμφανίζονται τα αγγελοπουλάκια. Με το λάνθιμο εμφανίστηκαν τα λανθιμάκια. Αυτό το οποίο γίνεται trend, επειδή εμφανίζεται μια ταινία η οποία πραγματικά σπάει κόκαλα και ξαφνικά αρχίζουν και την μιμούνται επειδή είναι trend, αυτό το πράγμα δεν βγάζει μπροστά. Δεν νομίζω ότι και έχουν μέλλον αυτού του είδους συμπεριφορά. Αν αυτό το πράγμα που κάνεις δεν σε καίει, ή τώρα θέλετε με τα κινήματα του Me Too. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να βγάλουν και να κάνουν ταινίες για θέματα που έχουν σχέση με την πατριαρχία και το Me Too. Ναι, αν σε καίει αυτό το πράγμα και είναι βίωμά σου ή είναι κάτι το οποίο πραγματικά θες να μιλήσεις, ναι, θα κάνεις μια πολύ ωραία ιστορία. Αν το κάνεις επειδή είναι της μόδας, νομίζω πως όχι.
2: Μες

0: Πέρα από την προσωπική ιστορία που έχει να διηγηθεί και να μοιραστεί κάποιος, υπάρχει και η καθημερινότητα ενός κινηματογραφιστή, ενός ανθρώπου που κάνει αυτή τη δουλειά. Φαντάζομαι ότι είστε μέσα στον κόσμο, δεν θέλετε να διηγηθείτε και την ιστορία αυτού του κόσμου, δεν νιώθετε μερικές φορές την υποχρέωση να το κάνετε? Αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι οι ξένοι περίμεναν να δουν πώς θα αποτυπωθεί η ελληνική κρίση στο ελληνικό σινεμά. Υπάρχει αυτή η ανάγκη?
1: Νομίζω ότι προσπαθώ να το κάνω, αλλά όχι συνήθως. Δεν λέω ότι θέλω να μιλήσω για τον κόσμο. Νομίζω ότι προσπαθώ να το κάνω μέσα από τις ιστορίες που θέλω να πω. Μπορεί η ιστορία που θέλω να πω να είναι μεταξύ δύο ανθρώπων κλεισμένων σε ένα καφενείο και εκεί πέρα αποτυπώνεται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά τον πλανήτη. Λέω τώρα, έτσι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά δεν το κάνω συνειδητά. Θέλω να πω μια ιστορία για τον κόσμο.
0: Παρακολουθείτε τις ταινίες άλλων συναδέλφων σας?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε ένα νέο κύμα στην κινηματογραφική διαδικασία αυτή την εποχή? Μια καινούργια γλώσσα για το ελληνικό σινεμά?
1: Καινούργια γλώσσα δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πια το κύμα το οποίο καθορίζεται περισσότερο από τα διεθνή, αν θέλετε, προβλήματα που υπάρχουν, όπως αυτό το οποίο έχει αναδειχθεί πολύ έντονα τελευταία με το Me Too, την πατριαρχία και κυρίως την πολιτική ορθότητα, τα έμφυλα ζητήματα, τα οποία φαίνεται ότι απασχολούν. Δηλαδή, βλέπω στους φοιτητές μου ότι τους απασχολούν πολύ και κάποιοι από αυτούς κάνουν πολύ ειλικρινείς ταινίες σε σχέση με αυτά τα θέματα, που δεν φανταζόμουν πριν μερικά χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, ότι τόσο νέα παιδιά θέλουν και έχουν ανάγκη να μιλήσουν για αυτά. Και είναι ταινίες ειλικρινές. Μπορεί να είναι λίγο άτεχνες, μπορεί να μην είναι λίγο, ξέρετε, να μην είναι φινιρισμένες ως οπτικοακουστικά προϊόντα, αλλά έχουν μέσα μια ειλικρίνεια και μια αγνότητα η οποία σε καθυλώνει. Υπ' αυτή την έννοια, κίνημα που να το καθορίζουν, ξέρετε, αισθητικοί κανόνες, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει. Προς το παρόν τουλάχιστον, και δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχει, έτσι. Αλλά κίνημα ότι βγαίνουν οι νέοι κινηματογραφιστές και κάποιοι από αυτούς μιλούν με μια πολύ μεγάλη ειλικρίνεια για θέματα που τους απασχολούν, αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο και νομίζω ότι θα βγουν και πολύ καλές ιστορίες.
0: Αυτή η καλή πρόθεση, γιατί ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, αυτή η καλή πρόθεση και η ειλικρίνεια απέναντι στο συναίσθημα, μερικές φορές δεν είναι και μια παγίδα? Δεν χαρακτηρίζει μια εποχή με κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί και να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?
1: Μπορεί να συμβαίνει, εξαρτάται από το βαθμό εσωστρέφειας ή εξωστρέφειας που έχει ο δημιουργός και αυτός που λέει την ιστορία. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, μπορεί να μεγενθύνεις πράγματα, ότι μπορεί η πραγματικότητα η δική μου να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των υπολείπων έξω. Αυτό συμβαίνει, αλλά πολλές φορές αυτό είναι και πηγή δημιουργίας. Εξαρτάται πώς χειρίζεσαι αυτή την ιστορία και τι θα πεις. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα που λες, εγώ αποκλείεται να βζω σε αυτόν τον κόσμο, και παρόλα αυτά αυτός ο κόσμος σε μαγεύει και λες, πώς τα έκανε αυτά τα, πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα, ας πούμε.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Τάσου Μπουλμέτη. Είναι σκηνοθέτης. Πώς γίνεται κανείς μαζικός? Έχετε υπάρξει μαζικός πολύ?
1: Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει συνταγή. Υπήρξα μαζικός επειδή η δεύτερη μου ταινία έκανε όλα αυτά τα εισιτήρια, αλλά δεν ήταν κάτι που το ήξερα. Ποτέ δεν περίμενα εγώ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και θα είχε αυτή τη μαζικότητα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που είπαμε πριν και το είπατε εσείς πρώτοι, ότι το προσωπικό έγινε οικουμενικό. Αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση της αφήγησης, το πώς υπόθηκε αυτή η ιστορία με εικόνες και ήχους.
0: Έχετε σκεφτεί αν αυτή η ταινία γινόταν σήμερα, τι απήχηση θα είχε?
1: Δεν ξέρω. Μάλλον δεν θα έκανε τα ίδια εισιτήρια πάντως.
0: Θα έκανε λιγότερα.
1: Θα έκανε λιγότερα. Αυτό πιστεύω, γιατί έτυχε η πολίτικη κουζίνα να βγει σε μια εποχή, αν θέλετε, ευμάρειας, έτσι μιας εποχής που ήμασταν σε πολύ μεγάλη έπαρση, αν θέλετε. Οι οικονομικοί δείκτες, τουλάχιστον επιφανειακτά, πήγαιναν καλά. Οργανώνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλα ήταν πολύ θετικά.
0: Ναι, αλλά οι άνθρωποι δεν πηγαίνανε πολύ εύκολα στο σινεμά για να δουν ελληνική ταινία.
1: Εδώ τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο επιτρέψτε μου λίγο να βαυκαλιστώ. Είμαι περηφάνος για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι σε εισαγωγή συντεχνιακό και το δεύτερο είναι ναρκισιστικό. Το συντεχνιακό είναι το εξής, ότι μέχρι την πολίτικη κουζίνα ελάχιστες φορές ο ιδιωτικός τομέας έδινε χρήματα στο σινεμά. Κυρίως ήταν χρήματα δημόσια από το κέντρο κινηματογράφου. Κάποιοι διανομής δίνανε δυνατότητα διανομής αλλά χωρίς να βάλουν ρευστό. Όταν είδανε ότι η πολίτικη κουζίνα έκανε όλα αυτά τα εισιτήρια, κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι μπορεί πραγματικά ο ελληνικός κινηματογράφος να έχει απήχηση και να έχει εμπορική απήχηση και να πιάνει το κοινό. Και υπήρξε ένα νέο κύμα, αν θέλετε, γι' αυτό είχαμε και την εποχή της Ευμάριας, νέο κύμα επενδυτών στον ελληνικό κινηματογράφο. Εικάζω ότι αυτό ξεκίνησε από την πολίτικη κουζίνα, τουλάχιστον στον νεότερο κινηματογράφο. Το ναρκισιστικό που σας λέω και με ικανοποιεί πολύ είναι ότι η πολίτικη κουζίνα είναι γνωστή σε όλη τη διασπορά. Και αυτό εμένα με τιμάει, γιατί είμαι και εγώ παιδί της διασποράς και πραγματικά οπουδήποτε στον κόσμο από ό,τι να έχουν δει, και αυτό με κολακεύει πάρα πολύ και με συγκινεί.
0: Δικαίως. Νομίζω δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, ειδικά για τους ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτή η ταινία βρήκε λέξεις σε κάποια σημεία που οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να βρούνε.

0: είναι το μεγάλο επίτευγμα της ζωής σας, γι' αυτό είστε περήφανος για την πολιτική κουζίνα?
1: Όχι, δεν έχω κάνει κανένα φοβερό επίτευγμα. Αν θα μπορούσα να μιλήσω για επίτευγμα προσωπικό, είναι κάποιες αποφάσεις που πήρα, ας πούμε, που ήταν οδυνηρές και οι οποίες με έβγαλαν σε έναν καλό δρόμο και θεωρήσω ότι καλώς τις πήρα. Αυτά είναι τα μικρά επιτεύγματα, τα πολύ μικρά πράγματα. Όχι και τόσο μικρά, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν οι μικρές δύσκολες και οδυνηρές αποφάσεις που παίρνεις, οι οποίες δεν μετανιώνεις που τις πήρες, γιατί σε πήγανε κάπου καλύτερα. Αυτά είναι τα μικρά επιτεύγματα. Δεν έχω κάνει φοβερά πράγματα.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Το να λέω ιστορίες.
0: Εκεί η τελεία.
1: Εκεί, ναι. Η καθημερινότητά μου είναι γεμάτη από τελείς ιστορίες.
0: Θα μπορούσατε να γράφετε βιβλία, να είστε συγγραφέας.
1: Το ξέρω. Αυτό είναι κουσούρι. Δηλαδή, εγώ ώρες-ώρες, παρόλο που δεν δικαιούμαι να έχω παράπονο σε σχέση με το πώς πήγε η δουλειά μου στο σινεμά και γενικότερα στο χώρο αυτό, έχω κάνει μόνο 4 ταινίες. Και ζηλεύω πραγματικά τους συγγραφείς, ζηλεύω τους μουσικούς, ζηλεύω τους ζωγράφους, που μπορούν να παράγουν συνέχεια και ανώδυνα και με πολύ μικρό κόστος αυτό το οποίο τους καίει και δημιουργούν. Ένας συγγραφέας γράφει αυτό που θέλει να γράψει και δεν το αλλάζει κανένας. Είναι εκεί πέρα, το γράφει, είναι αυτό που θέλει και λέει: «Παιδιά, να, αυτές είναι οι σκέψεις μου, αυτή είναι η ψυχή μου, αυτά καταθέτω». Εγώ πρέπει αυτά τα πράγματα να τα γράψω είτε μόνος μου είτε μαζί με ένα σεναριογράφο. Να τα εγκρίνει ένας παραγωγός, ένας επενδυτής να βάλει τα χρήματα. Και αν αυτό που έχω σκεφτεί εγώ στο τέλος θα βγει καλό και θα με εκφράζει.
0: Θα πρέπει να είναι κανείς και πάρα πολύ τυχερός μετά από όλα αυτά που είπατε.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι υπήρξα άτυχος. Δεν θεωρώ ότι υπήρξα άτυχος, δεν κλαίγομαι. Όχι, απλά υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί μου που έχουν κάνει 10 και 12 ταινίες, μπράβο τους. Να είναι καλά, εγώ δεν μπορώ να παράξω τόσα πολλά.
0: Η βιοτεχνία ονείρων, η πολιτική κουζίνα, ο Νοτιάς και το 1968, που είναι ένα ντοκιμαντέρ, αν δεν κάνω λάθος, με στοιχεία μυθοπλασίας για την ομάδα σας, την ΑΕΚ.
1: Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Είστε έτσι. ΑΕΚ.
1: Είμαι ΑΕΚ, ναι. Εκγεννητής.
2: Τα όνειρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Οι άλλοι ας κερδίζουν με νούμερα. Εμείς θα κερδίζουμε με την ιστορία μας.
3: Προσφυγικά.
4: Ανέβα πρώτο, σουτάρι και ισοφαρίστε πλάτων 60-60.
2: Αυτοί που υποφέρανε και θυμώνται, αυτοί θα φτιάξουν καινούριο κόσμο.
4: Η Ελλάδα έχει μεγαλουργήσει, αγαπητοί μου ακροατέ. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο. Όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα ασχοληθεί αύριο με αυτό το γεγονός.
5: Γιατί το πιστεύω.
4: Το γεγονός που είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο που μας έχει κάνει όλους να κλαίμε. Ένα όνειρο που η χαρά δεν περιγράφεται.
5: Κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε μπροστά σε 80.000 κόσμο.
1: Απλά δεν είμαι φανατικός ΑΕΚτζής, γιατί περιστοιχίζομαι από φανατικούς ΑΕΚτζήδες όπου η ζωή τους από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι μόνο η ΑΕΚ. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Πρόσφατα ήταν λίγο συγκινητικό, ξέρετε, επισκέφθηκα το γήπεδο της ΑΕΚ πριν 2-3 μέρες, με προσκαλέσανε. Έχουν φτιάξει μέσα ένα μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού, που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι μικρό μεν. Ποσοτικά δεν έχει αυτά που έχουν. Είχε κάνει τον Μπενάκη μια έκθεση για το 1922 που ήταν απίστευτη, ας πούμε, και ποσοτικά και ποιοτικά και στημένη. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ καλοστημένο μουσείο, το οποίο αυτό είναι που μου αρέσει στην ΑΕΚ, που έχει μια συνέπεια στην ιστορία της. Και το ότι εκ των υστέρων το λέω αυτό το πράγμα, στην αρχή δεν είχα δώσει μεγάλη σημασία. Το ότι με φώναξε ο Μάκης ο Αγγελόπουλος να κάνω μια ταινία για ένα ιστορικό θέμα, χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα.
0: Αυτό συνδέεται με τον αξιακό σας κώδικα?
1: Νομίζω ναι. Με τον αξιακό μου κώδικα, ναι. Και όπως σας είπα, συνήθως δεν ξεκινάω από ιδέες. Ξεκινάω από ένα συνέστημα που θέλω να νιώσει ο θεατής στο τέλος, γιατί το έχω νιώσει εγώ. Και έχω έναν κόσμο, μία άβρα κλπ. Αλλά πάντα καταλήγω, κάνοντας μια τεράστια πολύχρονη διαδρομή, καταλήγω σε βιωματικά πράγματα, σε βιωματικές ιστορίες ή τουλάχιστον σε βιωματικά στοιχεία σε μια μυθοπλασία.
0: Ξέρετε, τόση ώρα που μιλάμε, μου κάνει εντύπωση τότε αναφέρθηκατε πολλές φορές τη λέξη συνέστημα, πώς αξιοποιήσατε το συνέστημά σας, πώς το μοιραστήκατε πολύ εύκολα με τους άλλους. Μπορεί να είναι λίγο στερεοτυπικό αυτό που σκέφτομαι, αλλά είναι λίγο σπάνιο για έναν άντρα.
1: Τώρα αυτό που λέτε είναι ρατσιστικό, με προσβάλλει. Γιατί το λέτε?
0: Είπα
1: αυτό?
0: Είπα ότι είναι στερεοτυπικό. Δεν ήθελα να σας προσβάλλω καθόλου.
1: Έκανα χιούμορ.
0: Αναρωτιέμαι,
1: έκανα χιούμορ.
0: Ποιος είναι ο μηχανισμός ή ποια είναι η εκπαίδευση ενός ανθρώπου για να μπορεί να συνομιλεί και κυρίως να μοιράζεται χωρίς φόβο το συναίσθημά του?
1: Δεν αισθάνομαι ότι εκπαιδεύτηκα με κάποιο τρόπο. Ξέρετε, αυτό είναι τα βιώματά μου, οι σχέσεις μου, τι επίδραση είχαν οι γονείς μου, η ιστορία των γονιών μου, ο κύκλος μου. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση σε αυτό το πράγμα. το πώς μπορεί κάποιος να γίνει συναισθηματικός ή να γίνει τραχής και άγριος και βαρύς. Δεν μπορώ να το δώσω. Αυτό είναι θέμα περιβάλλοντος.
0: Δεν το είπα για να σας προσβάλλω πάντως, το είπα με θαυμασμό.
1: Να είστε καλά, δεν το εισέπραξα. Απλά είπα ότι με προσβάλλετε εννοώντας ότι εάν εγώ έλεγα ένα αντίστοιχο κοπλιμέντο σε μια κυρία, θα θεωρείτε ότι είναι αναπαράγω πατριαρχικά πρότυπα, ότι οι γυναίκες είναι συναισθηματικές.
0: Αυτή είναι μια τεράστια παγίδα. Νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται πηγάδι πια, στο οποίο θα πέσουμε όλοι μας κάποια στιγμή. Οι λέξεις που είναι στερεοτυπικές, οι σκέψεις που είναι στερεοτυπικές, ο νέος κόσμος που θέλει οπωσδήποτε διευκρινήσεις και οπωσδήποτε να αφήσουμε στην άκρη και εκείνα που νιώθουμε. Σας φοβίζει αυτό?
1: Επειδή το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό το πράγμα που λέτε πρόσφατα, γιατί ειδικά βρέθηκα για 4 μήνες στην Αμερική, όπου και αυτά τα πράγματα είναι κυρίαρχα, αισθάνομαι ότι σιγά σιγά το εκκρεμές ισορροπεί. Με φόβιζε πριν 1-2 χρόνια, τώρα όχι. Γιατί ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ και για αυτά τα θέματα και με τους φίλους μου και με πολλές γυναίκες, με φίλες μου, με... Και βλέπω ότι μοιράζονται πάρα πολύ μια κοινή έτσι αίσθηση που έχουμε, ότι τα πράγματα είχαν φτάσει σε μια υπερβολική, αν θέλετε, ακραία εκδοχή.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410, 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Κυριακής, 23 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Και είναι θερμό το σκηνικό, κυριολεκτικά λόγω των υψηλών και πέρα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασιών που καταγράφονται ανά την επικράτεια, μεταφορικά λόγω των πρόσφατων προκλήσεων της Άγκυρας που επιδιώκει να ταράξει τα ήρεμα νερά. Επ' αυτού, ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του επισημαίνει σήμερα πως διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει και υποχώρηση από τις πάγιες θέσεις μας. Σε αυστηρή γραμμή και ο Υπουργός Εξωτερικών με συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής στέλνει το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή, διαμηνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε ένα μήνυμα με δύο αποδέκτες. Αφενός απευθύνεται στη γειτονική Τουρκία, αφετέρου σε όσους στο εσωτερικό κατηγορούν την κυβέρνηση πως με τη στάση της διευκολύνει την τουρκική προκλητικότητα. Το κεφάλαιο ελληνοτουρκικά θα απασχολήσει και το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά τη θερινή ανάπαυλα, όπου αναμένεται να συζητηθούν και οι εκκρεμότητες που δημιουργεί η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν θα χαθεί κανένα εξάμηνο, δήλωσε νωρίτερα στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μετά την απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να ακυρώσει τις άδειες λειτουργίας και τις πιστοποίησεις προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα λόγω ελλείψεων στις κτηριακές υποδομές αλλά και στα κριτήρια αξιολόγησης. Κατά τα άλλα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση προετοιμάζονται πυρετοδός για τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση οριστικοποιεί πια το πακέτο των μέτρων της και τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες πρωτίστως στοχεύει και θέλει να απευθυνθεί, την ώρα που η αντιπολίτευση βλέπει παρεμβάσεις προεκλογικού τύπου παρά ουσίας. Σε άλλες ειδήσεις τώρα, ένα ακόμα θύμα, μια γυναίκα 45 χρονών, προστίθεται στον μακρύ δυστυχώς κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας. Δράστης του περιστατικού που έλαβε χώρα τα ξημερώματα σήμερα στη Νέα Σμύρνη, ο πρώην σύντροφός της. Ο δράστης αυτοκτόνησε, εντοπίστηκε από περίοικους μαζί με το θύμα, στο οποίο φαίνεται είχε στήσει καρτέρι. Στην Κέρκυρα τώρα, σε μια κίνηση πρωτοφανούς αγριότητας και κινησμού, ένας άντρας πάτησε γκάζι και πάτησε με το αυτοκίνητό του σκύλο που είχε αποκοιμηθεί στη μέση του δρόμου. Βίντεο τον δείχνει να χαμηλώνει ταχύτητα και αμέσως μετά να πατάει τον γκάζι και να περνάει κυριολεκτικά πάνω από το σκύλο που πεθαίνει δευτερόλεπτα μετά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τζέση Αμπντουλάη να έχει σήμερα την αρχισυνταξία, το Θανάση Καραγιάννη να είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και ας ξεκινήσουμε με αυτήν την είδηση του αστυνομικού δελτίου που παίζει ψηλά σήμερα. Μία ακόμα γυναικοκτονία. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας πει περισσότερα για το περιστατικό αυτό, για να ακούσουμε μαρτυρίες γειτόνων.
15: 10:30 ουρλιαχτά γυναικεία. Δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς. Μέσα σε διάστημα μισού λεπτού.
16: Σύζυγός μου άκουσε. 5:30 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1, 3 και ο επόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά.
17: Ακούσα τη γειτόνισσα που είπε ότι τα ξημερώματα κατά τις 5:30-6 παρά άκουσε 3 πυροβολισμούς. Δεν ήταν σίγουρη αν ήταν πυροβολισμοί γιατί δεν είχε ξανακούσει και μετά από λίγο άκουσε την αστυνομία.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την είδηση που πρωταγωνιστεί στη μέρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια έρευνα από την αστυνομία όσον αφορά αυτό το αιματηρό περιστατικό. Όπως αναφέρουν και οι μαρτυρίες, λίγο μετά τις 5:30 ακούστηκαν 3 με 4 πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στην οδό Γρηγοριού και των Ιών στη Νέα Σμύρνη. Φαίνεται τουλάχιστον ότι ο δράστης πυροβόλησε την 45χρονη γυναίκα και στη συνέχεια με το ίδιο περίστροφο έδωσε τέλος στη ζωή του. Εντοπίστηκε το όπλο κάτω από την σωρό του όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Εξετάζουν τώρα τη σχέση που είχε η 45χρονη, η οποία έμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία στο ισόγειο μαζί με την 16χρονη κόρη της με τον δράστη. Εκεί λοιπόν θα αναζητηθούν και τα κίνητρα και το τι προκάλεσε τον διαπληκτισμό που φέρεται τουλάχιστον να περιγράφουν και κάποιοι αυτοί οι μάρτυρες που άκουσαν φωνές ακριβώς πριν τους πυροβολισμούς. Είναι ένα συμβάν που έχει αποτυπωθεί σε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας και αυτό το έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι εμφανή τα σημάδια από τις σφαίρες στην πολυκατοικία, όπου λίγα λεπτά πριν εμείς είδαμε και τη μητέρα του θύματος σε κατάσταση σοκ να φτάνει εδώ στην περιοχή. Ζητούσε και εκείνη απαντήσεις για το τι έγινε με την κόρη της. Αναμένεται να τρέξει μέσα στις επόμενες ώρες η έρευνα, έτσι ώστε να υπάρχουν να υπάρχει μια σαφής εικόνα για το τι πυροδότησε αυτό το αιματηρό περιστατικό.
14: Ο δράστης δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει το παρελθόν τις αρχές. Ωστόσο, όπως συνήθως γίνεται, αυτήν την ώρα ψάχνουν και την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε να ποζάρει με όπλα, Γιώργο.
18: Υπήρχε τουλάχιστον φωτογραφία να κρατάει ένα όπλο, να κάνει πολεμικές τέχνες. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια για το παρελθόν του, καμιά φορά οι πληροφορίες λίγο βλέπουν το φως της δημοσιότητας με καθυστέρηση. Τουλάχιστον δεν έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής για το αν έχει απασχολήσει. Αυτό ισχύει. Σίγουρα δεν υπήρχε παρελθόν ενδοικογενειακής βίας, τουλάχιστον με βάση τα όσα.
14: Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή, έχει πέσει η γραμμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας έδωσε το ρεπορτάζ για αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας. Καταχρηστικός όρος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομική κατηγορία γυναικοκτονίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ανθρωποκτονία. Κατά μέσο όρο όμως, και αυτό έχει σημασία, δεν νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ στον όρο, αλλά στο αποτέλεσμα, στην ουσία. Κατά μέσο όρο στη χώρα μας καταγράφονται 15 έως και 25 δολοφονίες γυναικών ετησίως, συχνά στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Για να ακούσουμε τη δήλωση επ' αυτού στη δημόσια τηλεόραση νωρίτερα, η κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγος.
19: Τέτοιου είδους περιστατικά εντάσσονται σε ένα γενικότερο μοντέλο εξουσιαστικής βίας του δράστη, που κάποιες φορές δεν είναι καταγεγραμμένο, γιατί το γνωρίζουμε ότι σε περιπτώσεις έμφυλης βίας, όχι απλά ενδοοικογενειακής, γιατί η ενδοοικογενειακή έχει συγκεκριμένες συνθήκες, είναι περιστατικά τα οποία δεν καταγγέλλονται. Αλλά υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πράξεων και συμπεριφοράς. Μια συμπεριφοράς η οποία είναι ελεγκτική, η οποία είναι εξουσιαστική, και το τελευταίο επεισόδιο αυτής είναι η κορύφωση πλέον της βίας με τη γυναικοκτονία.
14: Ναι, και αυτό γιατί στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο δράστης είναι νύν ή πρώην, εν προκειμένου ήταν πρώην, σύζυγος, σύντροφος ή στενό συγγενικό πρόσωπο. Κρατάμε το βασικό, ότι δηλαδή παρατηρείται μια σταθερή καταγραφή τέτοιου είδους περιστατικών έμφυλης βίας χρόνο με το χρόνο. Γεγονός που πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας αφυπνήσει. Η κυρία Ιωάννα Κωνσταντινίδου είναι ψυχοθεραπεύτρια. Μίλησε για το ζήτημα αυτό στην τηλεόραση του Sky.
20: Όταν ο άνθρωπος πάβει να εμπλέκεται με όρους ανθρώπινους, συναισθηματικούς, κατανόησης με έναν άλλον άνθρωπο, εκεί κόβεται κάτι ή ξεπερνάμε κάποια όρια. Αυτό για να εκλείψει και ξαναπάω στην συνέστηση, χρειάζεται πολύ σοβαρή από πάνω δουλειά, κοινωνική όσο και ατομική, αλλά κυρίως συλλογική.
14: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στην Βιβί Γκίκα, η οποία θα μας πει τώρα περισσότερα την εξέλιξη αυτού του απίστευτου περιστατικού που συνέβη χθες μπροστά σε εκατοντάδες λουαμενούς στην παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, εκεί όπου προσγειώθηκε ένα ελικόπτερο. Θυμίζω πως αυτό είναι ένα νέο περιστατικό, παρόμοιο με ένα σημάδι που είχε σημειωθεί στο Σαρακίνικο της Μήλου. Πρωταγωνιστής ένας 39χρονος Έλληνας. Καλό μεσημέρι, Βιβί.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς λίγες μόλις εβδομάδες μετά το περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου, όπου και εκεί είχε προσγειωθεί ένα ελικόπτερο, οι αρμόδιες αρχές εδώ στις Σπέτσες εξετάζουν ένα παρόμοιο περιστατικό. Ωστόσο, να σου πω ότι έχουν προκύψει δύο υποθέσεις. Εξετάζουν δύο υποθέσεις. Τόσο την προσγείωση και την απογείωση του ελικόπτερου στην παραλία της Ζωγεριάς μπροστά στα έμπρομα μάτια των φιλόμενων, όσο και την υπόθεση για ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν στην κατοχή ενός 39χρονου Έλληνα, ο οποίος ήταν επιβάτης, ένας από τους επιβάτες του ελικόπτερου. Όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 39χρονος αποβιβάστηκε από το ελικόπτερο, πέταξε μία τσάντα. Ήταν μία κίνηση, να σου πω, Κατρίνα, η οποία έγινε αντιληπτή από έναν αστυνομικό που εκείνη την ώρα ήταν εκτός. Από έναν αστυνομικό, συγγνώμη, που εκείνη την ώρα ήταν εκτός υπηρεσίας.
14: Ήταν μεταξύ των Λουόμενων, δηλαδή, που το έβλεπαν όλο αυτό. Και ήταν άρα σημαίνει μπροστά στα μάτια του. Ναι.
21: Πήγε, πήρε την τσάντα. Όταν την άνοιξε, διαπίστωσε ότι μέσα υπήρχαν ποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, υπήρχε ποσότητα μικρότερη του 1 γραμμαρίου κοκαίνης και 5 γραμμάρια κάναβης, αλλά υπήρχε μέσα και η ταυτότητα του 39χρονου Έλληνα, κάτι το οποίο οδήγησε και στην σύλληψή του. Αφέθηκε ελεύθερος όμως χτες αργά το βράδυ. Να σας πω ότι οι αρχές αναζητούν ακόμη την σύντροφο, την αλλοδαπή σύντροφό του, ήταν και αυτή επιβάτης μέσα στο ελικόπτερο, δεν την έχουν εντοπίσει, τόσο τώρα όσον αφορά την προσγείωση και την απογείωση του ελικόπτερου. Το ελικόπτερο λοιπόν μετά τις 3 προσγειώθηκε στην παραλία της Ζωγεριάς. Πρόκειται για ελικόπτερο αυστριακού νεολογίου. Οι δύο χειριστές λοιπόν, οι οποίοι ήταν ένας Αυστριακός και ένας Γερμανός, φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν προσγειώθηκαν σε ένα χώρο πάνω από το Λοφίσκο. Στο Λοφίσκο πάνω από την παραλία της Ζωγεριάς, συγγνώμη, είναι ένας χώρος ο οποίος εκεί από το 2024 και μετά προσγειώνται τα ελικόπτερα. Ο οποίος χώρος όμως είναι παράνομος. Δεν διαθέτει ούτε τις απαραίτητες άδειες, ούτε την απαραίτητη έγκριση έτσι ώστε να προσγειώνονται ελικόπτερα. Είναι μια υπόθεση που ξεκινά από τη δεκαετία του 90. Σύμφωνα το σήμερα το πρωί επικοινωνήσαμε εμείς με το Δήμο εδώ και αυτό που μας είπε είναι ότι το νησί των Σπετσών δεν διαθέτει ελικοδρόμιο. Από τη δεκαετία του 90 λοιπόν.
14: Άρα τύπως έχουν μετατρέψει αυτό το χώρο στο ελικοδρόμιο, Βιβί.
21: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει ελικοδρόμιο. Έχουν το ίδιο από το 90. Είχαν έναν άλλο χώρο που καταργήθηκε το 2024. Οπότε αυτό που ερευνούν τώρα οι αρχές και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πόσοι χειριστές επέλεξαν τη συγκεκριμένη παραλία έτσι ώστε να προσγειωθούν και να απογειωθούν. Να συμπληρώσω τώρα ότι σύμφωνα με το Δήμο, ο οποίος μας έχει πει ότι έχει κάνει κάποιες ενέργειες έτσι ώστε να δημιουργηθεί στο νησί όχι ελικοδρόμιο, αλλά ένας χώρος ο οποίος θα θεωρείται ασφαλής για να προσγειώνονται και να απογειώνονται τα ελικόπτερα. Είναι ακόμη σε συζητήσεις. Είχαν γίνει κάποιες ενέργειες με την Αναργύριο Σχολή, η οποία να σας πω ότι διαθέτει το 50% της έκτασης του νησιού. Δεν έχει όμως καταστεί, δεν κατέστησε το ακόμα.
14: Δεν το ζητάνε και πολλά χρόνια. Μα μας λες ότι το ζητάνε από τη δεκαετία του 90, δεν έχουν περάσει και αρκετά χρόνια.
21: Και έτσι είναι από τα ερωτήματα που προκύπτουν πώς λοιπόν οι συγκεκριμένοι χειριστές επέλεξαν τη συγκεκριμένη παραλία. Οι Λουόμενοι λοιπόν τους βρήκαμε και εμείς δωτρείς και επικοινωνήσαμε μαζί τους το πρωί. Μας είπαν ότι τρομοκρατηθήκαμε. Οι έλικες σήκωσαν άμμο, σήκωσαν σκόνη, δεν ξέραμε τι γίνεται. Και είναι ένα έδαφος το οποίο είναι ανώμαλο εκεί στην παραλία. Έχει πολλές πέτρες, κοτρώνες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι έλικες θα μπορούσαν να αποτύχει, δεν δημιουργήθηκε και κάποιο ατύχημα, να πεταχτεί κάποια πέτρα σε κάποιον λουόμενο.
14: Λοιπόν, Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Να τους ακούσουμε, να ακούσουμε τον κόσμο που ήταν μπροστά στο περιστατικό αυτό.
2: Εδώ στην παραλία της Ζωγεριάς ήταν εκπληκτικό, δεν το περιμέναμε. Σηκώθηκε σκόνη, λίγο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση.
4: Φοβηθήκατε?
2: Εντάξει, δεν φοβηθήκαμε για την ασφαλειά μας, αλλά ήταν περίεργο, δεν συμβαίνει συχνά άλλωστε.
4: Μετά από πόση ώρα έφυγε το ελικόπτερο από
2: εδώ? 20 λεπτά περίπου.
22: Φυσικά και δεν είναι χώρος να προσγειωθεί εδώ το ελικόπτερο και από ό,τι άκουσα δεν μπορούσαν να προσγειωθούν στο ελικοδρόμιο του νησιού. Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι τόποι που θα μπορούσαν να προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως το γήπεδο που υπάρχει στην Αναργύριο Σχολή και όχι να έρθει εδώ.
14: Εγώ ακούσατε τον αυτοδημάρτυρα, δεν συμβαίνει συχνά, είπε. Όμως εμείς το έχουμε καταγράψει να συμβαίνει ήδη 2 φορές μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα. Αναφέρομαι και στην υπόθεση της Μήλου τώρα. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στα πολιτικά. Τα ελληνοτουρκικά και οι νέες προκλήσεις της Άγκυρας ήταν το θέμα που συζητήσαμε περισσότερο την εβδομάδα που μας πέρασε. Θέμα που έλαβε και πολιτικές διαστάσεις. Εξ αυτού του λόγου, από το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, που είναι και το πρώτο μετά από αυτή την μικρή θερινή ανάπαυλα, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα μηνύματα για τις κινήσεις, τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας. Ο λόγος στην Πινελόπη Γκαλιού. Γεια σου, Πινελόπη.
23: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πράγματι,
0: το θέμα της Τουρκίας ξεχωρίζει στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καμία υποχώρηση λοιπόν από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, διαμηνύει αυστηρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία, με αφορμή πάντα τις νέες προκλήσεις της για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών της περί κρίζων ζωνών. Προειδοποιεί δε ο Πρωθυπουργός ότι η επιδίωξη του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών δεν σημαίνει υποχώρηση. Η θέση μας, τονίζει, είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει ότι επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας. Βεβαίως, στην σημερινή ανάρτηση, Κατερίνα, γίνεται εκτενής αναφορά και σε ζητήματα οικονομίας εν ώψη και της επερχόμενης ΔΕΘ. Και μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει παρεμβάσεις για τους πολίτες στη Διεθνή Έκθεση, χωρίς φυσικά να τις απαριθμεί ή να τις κατονομάζει, παρά τη συνδέει με τη μείωση του χρέους και το δημοσιονομικό χώρο που ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το γεγονός και τονίζει στην ανάρτησή του. Το να μειώνουμε το χρέος δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι εθνική απελευθέρωση, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Και καταλήγει αυτήν την αναφορά λέγοντας ότι σίγουρα θα έχει περισσότερα να πει και γι' αυτό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης σε δύο εβδομάδες.
14: Έχουμε δύο ολόκληρες εβδομάδες μπροστά μας, μέχρι δηλαδή τις εξαγγελίες, που νομίζω και το πολιτικό ρεπορτάζ μαζί με το οικονομικό ρεπορτάζ, αυτό θα προσπαθούν να ελεύσουν τα μέτρα που θα ακούσουμε και να μένουμε να ακούσουμε όλοι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ σωστά.
14: Σε ευχαριστώ, Πινελόπη Γκάλιου, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο τόνο, σε αυστηρό τόνο και το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προς τους γείτονες, τους Τούρκους, με συνέντευξή του στο Βήμα. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, για όσο καιρό διήρκησε βέβαια. Εξήγησε όμως ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για να εξυπηρετηθούν οι εθνικοί μας στόχοι. Τόνισε παράλληλα, και αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω θα συζητηθεί, πως η Αθήνα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο. Ελάτε λοιπόν τώρα με την βοήθεια των επόμενων ηχητικών να ζυγίσουμε αυτά τα σενάρια, ακούγοντας αρχικά την ανάλυση του κυρίου Νίκου Λυσιγάκη, διεθνολόγου, μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
1: Παρακολουθούμε ουσιαστικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες μια επιστροφή της Τουρκίας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Περάσαμε την ψευδέστηση των ήρεμων νερών και επιστρέφουμε σε αυτά που τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζουμε πολύ καλά. Τη ρητορική περί αυξημένων διμερών διαφορών, την γαλάζια πατρίδα, τις γκρίζες ζώνες που είχαμε συναντήσει στο παρελθόν ή τις διενέξεις για τον αέριο χώρο ή την υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία νιώθει μια αυτοπεποίθηση έπειτα από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τη διευθέτηση μια σειρά ζητημάτων, το οποίο της δίνουν έναν διαφορετικό και περισσότερο ενισχυμένο ρόλο, ιδιαίτερα στο μέτωπο της Συρίας και τη μεταπολεμική κατάσταση εκεί, και επιχειρεί ουσιαστικά η κυβέρνηση Ερντογάν να ξανανοίξει μέτωπα όπου θα της δώσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων.
14: Μέτωπα τα οποία θα δούμε να νομοθετούνται ενδεχομένως. Θυμίζω την ιστορία της γαλάζιας πατρίδας. Ήταν ένα βήμα πριν την νομοθέτησή της. Τελικώς πάγωσε στις αρχές του καλοκαιριού. Κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι μια συνέχεια της γαλάζιας πατρίδας. Ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος σε αποστρατεία. Μίλησε επίσης στην τηλεόραση του Sky νωρίτερα.
5: Όλα αυτά που βλέπουμε τώρα, η ανακοίνωση των θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία, είναι πολύ καλά μελετημένοι, στρατηγικά επιλεγμένοι θα έλεγα, και αποτελούν συνέχεια της στρατηγικής, της τουρκικής στρατηγικής που έχουμε μάθει να τη λέμε ως γαλάζια πατρίδα. Αυτό δηλαδή, οριοθετούν τη γαλάζια πατρίδα σε κάποια σημεία. Μπορεί να μην παράγουν ένομα αποτελέσματα, αλλά παράγουν στρατηγικά αποτελέσματα. Οι Τούρκοι δημιουργούν πρώτα τετελεσμένα στο πεδίο. Το δεύτερο που κάνουν επαναλαμβανόμενες τέτοιες ενέργειες ώστε να αποκτήσουν μια κανονικότητα αυτά. Δεν έχουν αποκτήσει κανονικότητα οι παραβιάσεις του αερίου χώρου μας. Όταν παρουσιαστεί μια κανονικότητα το να γίνεται αυτό το πράγμα, όποιος προσπαθήσει να αμφισβητήσει αυτή την κανονικότητα θεωρείται αναθεωρητής.
14: Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια, η Γερμανία φαίνεται πως αποχαιρετά την συγκρατημένη αμυντική της πολιτική και βάσει δημοσιευμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο από το Πολίτικο όσο και το Bild και από την Bild, ρίχνει όλα τα λεφτά στο δόγμα ασφαλείας, ενισχύοντας τους εξοπλισμούς της. Η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από το Βερολίνο. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται με ταχύτατους ρυθμούς με φόντο τη ρωσική απειλή και πλέον σύμφωνα με έρευνα του Πολίτικο αλλά και της εφημερίδας Bild, στη Γερμανία ανήκουν στον ίδιο δημοσιογραφικό όμιλο. Η γερμανική κυβέρνηση πλέον επενδύει 12 δισεκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση όπλων μεγάλου βεληνικού, τα οποία θα είναι ικανά να πλήξουν στόχους σε μεγάλο βάθος σε εχθρικά εδάφη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, πρόκειται για ένα σχέδιο εχμής, τόσο για τη Γερμανία όσο και για το ΝΑΤΟ, με στόχο τη δημιουργία άμεσα ενός οπλοστασίου απέναντι στην Μόσχα, ένα οπλοστασίου αποτροπής, χωρίς την προσφυγή βέβαια σε πυρηνικά όπλα. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει, περιλαμβάνει 4 στάδια. Mm-hmm. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός νέου οπλοστασίου που θα στηρίζεται κυρίως σε πυράβλους κρούς. Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η αγορά αμερικανικών πυράβλων Tomahawk. Αυτό εδώ και μήνες το γνωρίζαμε και το έχει επιβεβαιώσει και το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τώρα τα δύο τελευταία στάδια. Εκεί προβλέπεται η ανάπτυξη νέων υπερηχητικών οπλικών συστημάτων, τα οποία θα αναπτύξει η Γερμανία σε συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία σε βάθος βέβαια δεκαετίες. Πάντως τα δύο πρώτα στάδια αναμένεται να τεθούν σε ισχύ ήδη από το 2027. Βέβαια για όλα αυτά απαιτείται έγκριση της Γερμανικής Βουλής. Πρόκειται αυτή τη στιγμή μόνο για δημοσιογραφικές πληροφορίες. Περιμένουμε να επιβεβαιωθούν. Πάντως είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό η Γερμανία πράγματι σκοπεύει στο να αποκτήσει και η ίδια ένα ισχυρά μέσα αποτροπή στο πεδίο των όπλων μεγάλων βεληνικών.
14: Επιχειρεί μια μεγάλη στροφή υπό την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία φαίνεται, και αυτό δικαιολογείται βέβαια με έναν τρόπο και από τις εξελίξεις, έχει αποφασίσει να βάλει τελεία σε αυτή την μεταπολεμική της αυτοσυγκράτηση, και νομίζω προς επίρρωση αυτού και τα δημοσίευματα που μας περιέγραψες, του Πολιτικού δηλαδή και της Bild. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη. Πάμε τώρα σε μία είδηση που επίσης έχει συζητηθεί πάρα πολύ σήμερα. Είναι μια κίνηση πρωτοφανούς αγριότητας, και ίσως να είμαι και επίοικης, από έναν άντρα ο οποίος πάτησε γκάζι και σκότωσε ένα σκύλο που είχε αποκοιμηθεί στη μέση του δρόμου. Χρησιμοποιούμε τον όρο κτηνοδία, προσπαθώντας έτσι να δείξουμε πόσο απάνθρωπη ή βάρβαρη είναι η πράξη, η οποία κυριολεκτικά φαίνεται να μοιάζει να ταιριάζει σε ζώο και όχι σε άνθρωπο. Δεν ξέρω όμως πόσα ζώα θα ήταν ικανά να κάνουν αυτό που εν τέλει κάνει ο άνθρωπος. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι με έναν διαφορετικό τρόπο περιέγραψες όλες τις σκέψεις μας από την ώρα που ακούσαμε το περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην Κέρκυρα και όχι μόνο. Το περιστατικό που σημειώθηκε στο χωριό Αβλιώτες. Να πούμε ότι έχει καταγραφεί στο βίντεο η όλη διαδρομή της 44χρονης γυναίκας, η οποία περνά πάνω από ένα σκυλάκι το οποίο κοιμάται στη μέση, είναι εξαπλωμένο, κοιμάται στη μέση του δρόμου, περνά πάνω από το σκυλάκι, το πατάει δηλαδή, το σκυλάκι φαίνεται ότι σηκώνεται και για λίγο περπατά, λίγη ώρα αργότερα το σκυλάκι πέθανε, κατέληξε, και έχουμε την 44χρονη οδηγό, η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, έχουν την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η
7: νομοθεσία με την ίδια να υποστηρίζει πως ουδέποτε θέλησε να κάνει κακό, να πατήσει το σκυλάκι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Υπενθυμίζω ότι είχαμε και χθες το Κρυονέρι Αχαΐας στην υπόθεση με το σκυλάκι που το πυροβόλησαν και βρέθηκαν 45 σκάλια στο
14: καλά
7: σώμα
14: και
7: του.
14: Το υπενθυμίζεις, ναι.
7: Και το υπενθυμίζω γιατί είναι περιστατικά που προκαλούν αποτροπιασμό και όχι, ένα σκυλάκι και ένα ζωάκι δεν θα έκανε μια τέτοια πράξη σε έναν άνθρωπο. Μιλάμε για ένα ζωάκι που δεν, για τα ζωάκια που δεν ενοχλούν, που είναι οι φίλοι μας, που είναι η παρέα μας, που θα έπρεπε να τα προστατεύουμε και βλέπουμε τέτοια περιστατικά τα οποία προκαλούν τουλάχιστον οργή.
14: Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Εγώ αναφέρθηκα σε άντρα θήτη και πρωταγωνιστή σε αυτό το περιστατικό. Εσύ μας είπες για μια γυναίκα, άρα είναι γυναίκα τελικά πίσω από αυτό το σκηνικό.
7: Ναι, είναι μια 44χρονη γυναίκα σύμφωνα με τις πληροφορίες, ναι, η οποία όπως είπα είπε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στο σκυλάκι, ουδέποτε ήθελε να το πατήσει, όμως το βίντεο...
14: Τη διαψεύδει και είναι και πολύ σκληρό το βίντεο.
7: Το βίντεο είναι σκληρό και φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει και όλη την δικαστική υπόθεση. Mm-hmm.
14: Και είναι η δεύτερη περίπτωση, πάλι με πρωταγωνιστρία γυναίκα που βλέπουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα.
7: Και πάλι, ναι.
14: Το έχουμε δει, το ξαναείδαμε πρόσφατα. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό.
7: Ναι, στην περιοχή της Γαστούνης.
14: Στη Γαστούνη, σωστά. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καλή συνέχεια. Για να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Χρυσοβερίδη, τον πρόεδρο Κτηνιατρικού Συλλόγου Αττικής, τι είπε και πώς σχολίασε αυτό το περιστατικό.
8: Συμβεί πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σχετικά τα τελευταία χρόνια ασύνηθες. Μου έχουν φέρει διάφορα γατάκια στο γιατρείο και σε συναδέλφους, όχι μόνο σε μένα, και ανακαλύψαμε σε μια τυχαία εκνογραφία ένα γατάκι το οποίο 7 χρόνια ζούσε στο μπαλκόνι και στο σπίτι του σπιτιού, στον 7ο όροφο, και είχε μέσα ένα σφαιρίδιο. Δηλαδή πραγματικά. Όσο περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλάζει ο κόσμος, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά με λυπεί αυτό.
14: Αλλάζουμε σελίδα τώρα, πάμε εκτός συνόρων. Είχαμε πριν από λίγο την πρώτη παραδοχή.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
24: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
24: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
24: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
23: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση. έκπτωση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
23: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
23: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
23: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
23: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
25: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
26: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Το Φεστιβάλ Γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
14: Σκάει 100,3 στα ραδιοφώνα σας, 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και θα περάσουμε τώρα σε αυτό το οποίο σας περιέγραφα πριν από λίγο, στην υβριδική δηλαδή εκδοχή που μπορεί να λάβει αυτός ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Φήμα, ως φαίνεται, η Βρετανία, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση. Hackers κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής για 4 ημέρες. Γιάννη, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
27: Καλό μεσημέρι. Για την πιο σοβαρή κυβερνοεπίθεση του είδους της κάνουν λόγο Βρετανία, αξιωματούχη Κατερίνα, καθώς είναι η πρώτη φορά που φιλοϊρανικές ομάδες φαίνεται ότι κατάφεραν να παραλύσουν μια ενεργειακή υποδομή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι συνέβη ακριβώς? Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Telegraph, hacker που φέρονται να συνδέονται με το καθεστώς της Τεχεράνης κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας για 4 ολόκληρες ημέρες έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται για ένα μικρό σταθμό και συνεπώς δεν υπήρξαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ούτε επηρεάστηκε η ευστάθεια του εθνικού δικτύου. Ωστόσο, εκτιμάται ότι στόχος ήταν να αποδείξει το Ιράν ότι μπορεί να διεισδύσει σε ευαίσθητα συστήματα και κρίσιμες κρατικές υποδομές. Η επίθεση σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο και σε απάντηση σε αυτή η Βρετανική κυβέρνηση ενημέρωσε τις ενεργειακές εταιρείες και έχει εκδώσει και κατευθυντήριες οδηγίες για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Και αξίζει να σημειωθεί, κλείνοντας, Κατερίνα, ότι την ίδια περίοδο, τον περασμένο μήνα δηλαδή, πάντα σύμφωνα με την Telegraph, οι ιρανικής προέλευσης κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν και εγκαταστάσεις ίδρυυσης σε τουλάχιστον 12 αμερικανικές πολιτείες.
14: Μάλιστα, είναι σοβαρό θέμα. Βλέπω βέβαια, Γιάννη, κλείνοντας, να σου πω και εγώ ότι αντιμετωπίζεται εξίσου σοβαρά στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό τον καιρό και η επιστροφή των Σασέξ. Το γεγονός ότι ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ επιστρέφουν μόνιμα στη Βρετανία 6 χρόνια μετά το περίφημο Brexit.
27: Όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί το ενδιαφέρον η εν λόγω είδηση. Έσκασε λίγο σαν κεραυνό σε νεθρία, καθώς δεν είχε συζητηθεί ούτε κατά τη συνάντηση του Μέγκαν και της Μέγκαν και του Χάρη με τον βασιλιά Κάρολο τον περασμένο Ιούλιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ξέρουμε ότι τα παιδιά τους θα ξεκινήσουν τη φοιτησή τους σε βρετανικό σχολείο τον προσεχή Σεπτέμβριο. Και ίσως εντάσσεται και σε μια συνολικότερη προσπάθεια από την πλευρά του Χάρη να έρθει λίγο πιο κοντά με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο. Είναι μια επιθυμία που έχει εκφράσει και στο παρελθόν. Ωστόσο, έχει ανοίξει και ένας μεγάλος κύκλος συζήτησης, τόσο για το ότι γιατί υπάρχει και αυτή η απόφαση, αλλά και το τι θα γίνει με τα μέτρα ασφαλείας της οικογένειας των Σάσεξ.
14: Κυρίως ποιος πληρώνει γι' αυτά,
27: Ακριβώς αν θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος για αυτά. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει απορρίψει προηγούμενο αίτημα του πρίγκιπα Χάρη. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι θα επανεξεταστούν οι συνθήκες τώρα που θα επιστρέψουν μόνιμα στη χώρα και θα είναι ένα θέμα που σίγουρα θα απασχολήσει έντονα και το προσεχές διάστημα.
14: Μάλιστα. Ευκαιρία λοιπόν να αναθερμανθούν οι σχέσεις. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες, εν προκειμένου και στις βασιλικές. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Χανιωτάκη. Τώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στο κλίμα.

0: κάτι περισσότερο. Σταθερό.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι η απάντηση ήταν εύκολη, καθώς η μέση επιβάρυνση του σταθερού μπλε τιμολογίου ήταν 50,51 ευρώ και του κειμενόμενου πράσινου 60,98 για μέση μηνιαία οικιακή κατανάλωση στις 330 κιλοβατόρες.
0: Το είχα κίτρινο, το έκανα μπλε. Είναι σταθερό, οι καιροί αλλάζουν, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Λέω ας είμαι σε μια σταθερότητα και είδομεν.
1: Φέτος όμως η κατάσταση έχει αλλάξει και η διαφορά των 10 ευρώ έχει σχεδόν εξανεμιστεί, καθώς η μέση χρέωση για τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι στα 60,62 ευρώ και για τα πράσινα στα 61,98. Διαφορά μόλις 1,36 ευρώ. Γεγονός που κάνει κάποιους να σκέφτονται αν αξίζει να αλλάξουν τιμολόγιο με γνώμονα μόνο την τιμή.
2: Θα σκεφτόμουν να δω τα ψηλά γράμματα. Και για να δω τα ψηλά γράμματα θα πρέπει να έχω κάποιον δίπλα μου που να μπορεί να ξέρει να με πει και τι συμβαίνει το κάθε γράμμα.
3: Ενημερώμενο από αυτά γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό έξοδο για το σπίτι.
1: Πάντως αξίζει να πούμε ότι η χώρα μας σημειώνει για αύριο στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας την δεύτερη καλύτερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών με 110,5 ευρώ η μεγαβατόρα λόγω της απόδοσης των ΑΠΕ. Παραμένει όμως τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη.
4: Λοιπόν, το πώς διαβάζει κανείς τα ψηλά γράμματα είναι πολύ σημαντικό, αν είναι σε θέση δηλαδή να το κάνει. Για όσους δεν έχουν τον προσωπικό του σύμβουλο, υπάρχουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που μέσω των δημοσίων εμφανίσεων τους μας βοηθούν να αποκωδικοποιήσουμε την κατάσταση. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
5: Σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στα 125 ευρώ η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος για το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου. Αυτό οφείλεται στην πολύ αυξημένη τιμή της χοντρικής αγοράς του φυσικού αερίου, όπου η θερμαστιακή τιμή του φυσικού αερίου κινείται πάνω από τα 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα εδώ και πάρα πολλές μέρες, με αποτέλεσμα να μην αφήνει να αποκλιμακωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Παρόλο που έχουμε τις ΑΠΕ να συμμετέχουν έως και 60% στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, ίσως είναι η υψηλότερη τιμή που βλέπουμε σήμερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.
4: Λοιπόν, και από το ρεύμα στα καύσιμα, τα οποία έχουν αρχίσει και τσιμπάνε λιγάκι. Μάλιστα, αυτό δεν έχει φανεί ακόμα σε όλο του το εύρος. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες, όπως είπε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Τι να αναμένουμε, λοιπόν.
6: Το τελευταίο διάστημα έχουμε από τα δηληστήρια 5 με 6 λεπτά αύξηση στην αμόλυβδη και 11 με 12 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στην αγορά. Σταδιακά θα περάσει μέσα στις 6-7 εργάσιμες ημέρες. 31 Αυγούστου υπάρχει όψιον για να σταματήσει και η επιδότηση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 στο κίνησης και των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε ότι αν σταματήσει 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε 2,18 με 2,20 την αμόλυβδη και 2,23 με 2,25 το πετρέλαιο κίνησης.
4: Γι' αυτό νομίζω δεν θα ευνηθιαστεί κανείς αν δούμε να παροτείνεται αυτό το μέτρο των επιδοτήσεων από τις αρχές του μήνα. Τώρα, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν πάρει φωτιά, τη χαρά της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις διαδέχεται η αγωνία να βρεθεί ένα σπίτι και να είναι και αξιοπρεπές. Είναι ένας μαραθώνιος για τους γονείς, ευχάριστος μεν, επώδυνος δε ιδίως για την τσέπη, γιατί το ζητούμενο είναι όχι απλώς να βρεις ένα σπίτι, αλλά κυρίως να το βρεις σε μια λογική τιμή. Για να ακούσουμε περισσότερο από το ρεπορτάζ του Μάριου Γιαννόπουλου.
7: Δύσκολη εξίσωση αποτελεί η έβρεση στέγης για τους φοιτητές που πέτυχαν την είσοδό τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα και τους γονείς τους, καθώς οι τιμές των ενοικίων είναι απλησιαστές.
8: Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα δυσκολευτεί λίγο, γιατί τα περισσότερα σπίτια που έβλεπα ήταν αρκετά παλιά και πολύ ακριβά.
9: Ακόμα και η γκαρσονιέρα που έψαχνα εγώ να βρω, έχουν φτάσει στα ύψη τα 400 ευρώ.
7: Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων, πιο ακριβή περιοχή για φοιτητική στέγη στην Αθήνα αναδεικνύεται το Κουκάκι, με την μέση ζητούμενη τιμή να ανέρχεται στα 15 ευρώ και το ύψος του ενοικίου στα 750 ευρώ. Ακολουθεί το κέντρο της Αθήνας, με την μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 12,58 ευρώ ένα τετραγωνικό και το ενοίκιο στα 630 ευρώ. Στην τρίτη θέση, η περιοχή του Ζωγράφου, με το τετραγωνικό να κοστολογείται 11,83 ευρώ και το ενοίκιο να ανέρχεται στα 590 ευρώ. Στον Πειραιά, το τετραγωνικό έχει 11,40 ευρώ και το ενοίκιο εκκινεί από τα 570 ευρώ. Τέλος, στην περιοχή του Εγάλεο, η μέση τιμή ανέρχεται στα 10,90 ευρώ το τετραγωνικό και το ενοίκιο στα 550 ευρώ.
10: Οι γονείς αναζητούν οικονομικές επιλογές. Στα πλάνα τους είναι ακόμη και η συγκατοίκηση, με τα ενοίκια να βρίσκονται στα ύψη.
11: Δεν θα πάνε και...

0: κιόλας να σπουδάσουν τα παιδιά για να βρούνε τη λύση σε αυτό το θέμα.
1: Στις ακριβότερες περιοχές εκτός Αττικής για φοιτητική στέγη έκταση 50 τετραγωνικών, πρώτη είναι η Κέρκυρα, με μέση ζητούμενη τιμή 13,40 ευρώ και το ενίκιο να φτάνει τα 670 ευρώ. Ακολουθεί η Ρόδος, με μέση τιμή 13,30 ευρώ και το ενίκιο στα 665 ευρώ. Έπεται το Ρέθυμνο, με το τετραγωνικό να κοστολογείται στα 13,20 ευρώ και το ενίκιο να φτάνει τα 660 ευρώ. Στα Χανιά, η μέση τιμή είναι 12,90 ευρώ, κατά συνέπεια κάποιος θα καταβάλει 645 ευρώ ενίκιο, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης το τετραγωνικό κάνει 12 ευρώ και το ενίκιο αντίστοιχα στα 600 ευρώ.
2: Πολλές φορές χρειάζονται να δουλέψουν, να κάνουν μια παράλληλη εργασία και να δυσκολευτούν και με αυτό και με τη σχολή τους.
1: Πλέον η αύξηση των ενοικίων αφορά και τις μη τουριστικές περιοχές που θεωρούνταν οικονομικά προσιτές για τα νοικοκυριά. Η μεγαλύτερη μεταβολή αφορά την Δράμα, όπου σημειώθηκε εκτόξευση των τιμών των ενοικίων κατά 15,2%. Ακολουθεί η Χίος, όπου σημειώθηκε αύξηση 13,1%. Στην τρίτη θέση είναι η Καστοριά με αύξηση 12,3% και η Λαμία με αύξηση 9%.
3: Οι διοικητές βλέπουν ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση, επομένως μπαίνουν σε διαδικασία πολλές φορές να αυξούν τα ζητούμενα μισθώματα.
1: Ανάσα αναμένεται να αποτελέσει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που φέτος αυξήθηκε οριζόντια στα 1.500 ευρώ. Ενώ για όσους σπουδάζουν σε ΑΕΗ εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι 2.000 ευρώ και 2.500 για περιπτώσεις εγκατοίκησης.
4: Θεωρώ ότι η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι μια πολύ καλή αρχή.
1: Η πλατφόρμα αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα θα κλείσει στις 31 Ιουλίου.
5: Και από τους φοιτητές τα κουνούπια που φαίνεται πως προκαλούν συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, ιδιαίτερως φέτος, λόγω της αυξημένης έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, καταγράφεται ήδη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, ιδίως στην Ανατολική Αττική. Ήδη μιλαμβάνουν τα μέτρα τους, προχωρούν ο ένας μετά τον άλλον σε εκτεταμένους ψεκασμούς. Ο Νίκος Μαλιαράκης θα μας πει περισσότερα.
6: Σε πάρκα, πλατείες, σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, οι Δήμοι της Αττικής, στους οποίους εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, δίνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να ελέγξουν την έξαρσή του μέσω εκτεταμένων ψεκασμών.
7: Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει πρόγραμμα το οποίο διαρκεί σχεδόν όλο το χρόνο. Τώρα με τις περιπτώσεις που έχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε εντατικοποιήσει τους ψεκασμούς. Είναι σημαντικό και οι κάτοικοι να μην έχουν λιμνάζοντα νερά στα μπαλκόνια τους.
8: 6 κρούσματα εντοπίζονται στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής στην Αττική. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι συνεχίζονται κανονικά οι ψεκασμοί ώστε να προλάβουν την εκόλαψη των αυγών πριν αυτό δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περιοχή.
9: Με έχει τσιμπήσει και εμένα, αλλά έχει ξεπεραστεί γρήγορα.
10: Αυτά τα αποσμητικά που είναι, κάνω έξω, δεν έχω κουνούπια.
6: Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα καταγράφησαν 47 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
11: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση της μικροεπιδημίας αυτής, με αποτέλεσμα ίσως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να συνεχίσουμε να έχουμε αυξημένα κρούσματα.
6: Από τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 116 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα. Σε πραγματικούς αριθμούς όμως, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε λιγότερους από έναν στους 100 ασθενείς, αφού για το 80% όσων δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και για το σχεδόν 20% όσων εμφανίζουν ήπια νόσο, τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καταγραφή.
11: Θα ανησυχήσουμε αν εμείς ή κάποιος από το περιβάλλον μας αρρωστήσει με ψηλό πυρετό και παρουσιάσει σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αστάθεια στις κινήσεις, νευρολογικά δηλαδή συμπτώματα που παραπέμπουν στην νόσο από τον ιό του Δυτικού Νείλου και μάλιστα την νευρολογική και πιο επικίνδυνη μορφή της.
6: Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9.
5: Λοιπόν, για το θέμα αυτό μίλησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky στο Δημήτρη Γιαννήρη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, ο κ. Θόδωρος Βασιλακόπουλος, και εξήγησε το λόγο για τον οποίο φέτος έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Για να τον ακούσουμε.
12: Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται, δεν το τονίζω, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κίνδυνος, έτσι να σας το πω, εκτεταμένης εξάπλωσης παύλα επιδημίας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί φέτος είναι ότι παρότι ακολουθήθηκε το εθνικό πρόγραμμα, το εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση του διοικητικού μυαλού, που περιλαμβάνει την άνοιξη στους αντίστοιχους ψεκασμούς για να μειωθούν οι αριθμοί των κουμπιών σε κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Αττική, ο συνδυασμός του πολύ ζεστού χειμώνα, που ακολουθήθηκε από μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία, οδήγησαν σε μεγάλους αριθμούς αυτών των εντόμων.
5: Τώρα πάμε στο μεταναστευτικό. Διευκρινήσεις αναφορικά με τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε νησιά του Βορείου Αιγαίου έδωσαν σήμερα πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σημειώνουν ότι η μεταφορά γίνεται σε απολύτως αναλογικό βαθμό και αποκλειστικά για τη διαδικασία της ταυτοποίησης και του άμεσου ελέγχου της διαδικασίας των συνόρων. Αφού προηγουμένως έχει γίνει μεταφορά μεγαλύτερου αριθμού μεταναστών σε άλλες κλειστές ή ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα, βάσει του προφίλ. Στην περίπτωση μάλιστα απόρριψη του ασύλου, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η μεταφορά γίνεται άμεσα σε κλειστές δομές και ακολουθεί η απέλαση των παράνομων μεταναστών. Επομένως, δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν συγκεκριμένα νησιά. Νομίζω ότι αυτές οι διευκρινήσεις έγιναν γι' αυτό το λόγο, για να καλμάρουν λίγο τις αντιδράσεις που έχουν αρχίσει και δημιουργούνται. Στο μεταξύ, στις Σέρες είχαμε νωρίτερα εξέγερση στη δομή της Ινδικής. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, χτες η νύχτα ήταν μια νύχτα ένταση στη δομή της Ινδικής στην Ιμαθία. Είναι στη θέση κλειδί, στις Σέρες, με συγχωρείς, στη θέση κλειδί. Είναι ουσιαστικά μια δομή προσωρινής κράτησης και φιλοξενίας όσων αιτούνται άσυλο για τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν χθες το βράδυ ξεκίνησε ένας πετροπόλεμος όσων διαμένουν εκεί κατά των αστυνομικών αρχών. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την αστυνομία. Μάλιστα χρειάστηκε συνέχεια να ενισχυθούν αυτές οι δυνάμεις, καθώς συνέδραμαν και αστυνόμοι των ΜΑΤ, ενώ κλήθηκε εκεί και πυροσβεστικοί, γιατί άναβαν φωτιές στο χώρο, έριξαν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης στη δομή και προκλήθηκαν και σοβαρότατες υλικές ζημιές. Μάλιστα, μέσα από αυτή την ένταση που υπήρξε, τρεις μετανάστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ένας άλλος εμφάνισε δύσπνοια και αυτός διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Ο τελευταίος έχει λάβει εξιτήριο. Ενώ να σου πω ότι από εκεί και πέρα πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς 10 μια ομάδα μεταναστών 10 ατόμων εξήλθε του χώρου προσπαθώντας να αποδράσει. Συνελήφθησαν αυτοί οι 10, ενώ από το πρωί πραγματοποιείται καταμέτρηση έτσι ώστε να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί εάν υπάρχει κάποιος ακόμη ο οποίος έχει διαφύγει από το συγκεκριμένο
5: μάλιστα,
13: χώρο.
5: Επιβεβαιώθηκαν αυτές οι πληροφορίες για διαφυγές των μεταναστών. Οι περισσότεροι όμως έχουν εντοπιστεί, όπως μας λες. Μάλιστα.
13: Ακριβώς, και το μόνο ευχάριστο για να ολοκληρώσω είναι ότι πλέον έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, επικρατεί ηρεμία και οι αστυνομικές δυνάμεις φυσικά παραμένουν στο σημείο.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Χατζικόρτσου. Λοιπόν, και σε μια ιστορία με την οποία δυστυχώς έχουμε εξοικειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά οι επιτίδοι είναι ανεξάντλητοι ως προς τη φαντασία τους, έχουμε μια νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης. Συνέβη στην Πάτρα, θα μας την περιγράψει η Ελένη Παρασκευοπούλου, που είναι και πάλι μαζί μας. Ελένη.
14: Μια ακόμη υπόθεση λοιπόν στην Δυτική Ελλάδα και στην Κεκλουμπίνα εδώ στην Πάτρα, με μια 75χρονη γυναίκα. Επικοινώνησαν μαζί της άγνωστοι δράστες, συνέπεισαν ότι υπήρχε κάποια διαρροή ρεύματος και άμεσος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, και κάπως έτσι την έπεισαν να συγκεντρώσει ό,τι είχε, χρήματα, κοσμήματα, και να τα βάλει μέσα σε μία σακούλα για να τα παραδώσει. Το ποσό που έβαλε η γυναίκα μέσα στη σακούλα είναι περίπου 5.000 ευρώ, ενώ η αξία των κοσμημάτων κατά δηλωσή της αγγίζει τις 15.000 ευρώ. Τα έβγαλε λοιπόν έξω και τα παρέδωσε στους δράστες, οι οποίοι πήραν την σακούλα και εξαφανίστηκαν. Είναι μία ακόμη περίπτωση, είναι συγκλονιστική η κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στη Δυτική Ελλάδα. Το ποσό από τις απάτες, έτσι να αναφέρω ένα στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό, από τις απάτες τον τελευταίο 1,5 μήνα στη Δυτική Ελλάδα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε χρήματα και τη μαρφή. Αντιλαμβάνεστε ότι τα χτυπήματα είναι καθημερινά.
5: Βέβαια.
14: Καθημερινά, και σε ό,τι αφορά τη Δυτική Ελλάδα, εμείς δηλαδή που παρακολουθούμε το αστυνομικό ρεπορτάζ και αυτές οι συγκεκριμένες απάτες είναι και στην Πάτρα και στο Αιγαίο και στο Μεσολόγγι, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα έχουμε κάθε μέρα
15: χτυπήματα και περισσότερα από ένα να καταγράφουμε. Mm-hmm. Πολύ προσοχή, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι και δεν είναι μία η μορφή που υπάρχει πέρα από, δηλαδή, από τις τηλεφωνικές, είναι και με τα κρυπτονομίσματα, οι επενδυτικές απάτες όπως ελπίζουμε να δούμε.
5: Ναι, άπαντες πρέπει να είμαστε πια πάρα πολύ καχύποπτοι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ και με την Ελένη Παρασκευοπούλου πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
17: Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων υπόσχεται ο καγκελάριος Μέρτς μετά το τέλος των διακοπών του. Πάπας υπερμεταναστών την ώρα που η ιταλική δεξιά ξεσπαθώνει κατά των επιστροφών. Η Μόσχα απέσυρε τον πρέσβη της από το Λονδίνο σε μια νέα κορύφωση της κόντρας των δύο χώρων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο καγκελάριος Μέρτς ανακοίνωσε ουσιαστικά το τέλος των θερινών διακοπών του και για τους υπόλοιπους πολιτικούς στη Γερμανία με μια συνέντευξη στην Bild Zeitung, όπου για μια ακόμα φορά υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις με στόχο την ανάταξη της οικονομίας. Χθες επισκέφθηκε για πρώτη φορά την περιοχή στα δυτικά της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας, το Άιφελ, που και εγώ ήταν επί ημέρες, και άκουσε πολίτες, κυρίως αγρότες, να τον αποδοκιμάζουν για την απουσία του τις κρίσιμες ώρες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι προτίμησε να αφήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις οποίες πάντως ήταν σε διαρκή επικοινωνία, να κάνουν απερίσπαστες το έργο τους. Ένα θέμα που σίγουρα θα απασχολήσει την κυβέρνηση του Βερολίνου αφορά την πεισματική άρνηση της Ρώμης να δεχτεί επιστροφή στην Ιταλία προσφύγων που μπήκαν στην Ευρώπη μέσω αυτής και στο μεταξύ είναι στη Γερμανία. «Δεν θα πάρουμε ούτε έναν πίσω», δήλωσε ο ηγέτης της Λέγκα και υπουργός της Μελώνη Ματέο Σαλβίνη. Την ίδια στιγμή ο Πάπας Λέοντας από το Ρίμινι για μια ακόμα φορά μίλησε για την υποχρέωση των χριστιανών να σταθούν στο πλευρό των μεταναστών και όχι να τους δαιμονοποιούν, όπως θα μας πει τώρα από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
18: Πριν από τα σύνορα, από τους θεσμούς και τους επίσημους χαρακτηρισμούς υπάρχουν οι άνθρωποι. Αυτή η επίγνωση αποτελεί την καρδιά του χριστιανισμού, τόνισε ο Πάπας Λέων κατά την επίσκεψή του στη συνάντηση της καθολικής οργάνωσης Communion e Liberazione, Κοινωνία και Απελευθέρωση. Στο Ρίμινι της Βόρειας Ιταλίας τον υποδέχθηκαν πάνω από 60.000 πιστοί, κυρίως νέοι. Την ώρα που στην Ιταλία το μεταναστευτικό και το προσφυγικό αποτελούν και πάλι κύριο θέμα, ο Ποντίφικας υπενθυμίζει ότι η ουσία δεν βρίσκεται στις επιστροφές ετούν τον άσυλο, βρίσκεται αλλού. Ας αποκαλύψουμε τις άδικες ισορροπίες εξουσίας, οι οποίες παράγουν φτώχεια και αδικία, πολέμους και περιβαλλοντικές καταστροφές, είπε ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών. Το μήνυμά του είναι κάτι περισσότερο από σαφές, με ευθεία αναφορά και στις θέσεις του μακαριστού Πάπα Φραγκίσκου. Η Εκκλησία, μας λέει ουσιαστικά ο Λέων, δεν μπορεί να παραμείνει ουδέτερη, διότι η ουδετερότητα αυτή θα μπορούσε να εκλειφθεί ακόμη και ως αδιαφορία. Την ίδια ώρα, η Ιταλική πολιτική ακολουθεί τη δική της γνωστή ατζέντα. Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ο Υπουργός Εσωτερικών Πιαντεντόζη δήλωσε ότι για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό οι όποιες ανησυχίες είναι ανούσιες. Από την ημέρα που μπήκε σε ισχύ το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση, δεχθήκαμε μόνο τρεις επιστροφές ετούν τον άσυλο, πρόσθεσε ο Πιαντεντόζη. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως, οι σχετικές αιτήσεις σειράς χωρών της Ένωσης ξεπέρασαν τις 50 και ο μηχανισμός των επιστροφών ενεργοποιείται και πάλι από την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Σουηδία, την Φιλανδία και την Ελβετία. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση Μελώνη είναι βαθιά πολιτικό. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη.
5: Λοιπόν, από τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle στην πρόγνωση του καιρού, συζητάμε ήδη αρκετές ημέρες γι' αυτόν τον καύσωνα με τον οποίο επέλεξε να μας αποχαιρετήσει ο Αύγουστος. Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι μαζί μας στο στούντιο με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έναν ήπιο καύσωνα, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες, δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα που μιλάμε, έχει φτάσει 39 και 9. δεν έχει περάσει ακόμα του 40. Κάποιο σταθμό θα του το περάσει, βέβαια, λίγο αργότερα.
5: Εμεί πυρετό περισσότερο, παρακάψουν.
19: Στην Σπάρτη είναι μεγαλύτερη δημοκρασία. Αύριο η Αθήνα θα έχει 38 με 39 και αύριο η Αθήνα. Τώρα έχει 38, είδα κάπου. Θα έχει ένα βοριαδάκι αύριο στην Αττική στα 5 με 6 μποφόρ στο Νοβοϊκό. Στα παραθαλάσσια, βέβαια, η θερμοκρασία είναι 2 με 3 βαθμού χαμηλότερη. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι 37 βαθμού. Όμω 38 με 40 θα έχει πάλι σε υπηρετικέ περιοχέ και στο Ανατολικό Αιγαίο θα έχει ψηλέ θερμοκρασίε. Άρα και αύριο είναι μια ζεστή ημέρα. Και θα έχει βοριάδες, είπαμε, μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Κάπως έτσι θα είναι και η Τρίτη, δηλαδή 38 με 39 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Αθήνα πάλι 38 βαθμούς και η Τετάρτη αντίστοιχη στις θερμοκρασίες με τον άνεμο λίγο να εξασθενεί. Την Πέμπτη που ενισχύεται πάλι ο βοριάς σιγά σιγά στο Αιγαίο θα πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά, να πάει 36-37 η Αθήνα, μην νομίζετε παρακάτω. Την Παρασκευή όμως θα φυσήξει παραπάνω, θα έχουμε και 8 μποφόρ στο Αιγαίο και θα αισθανθούμε κάπως τη δροσιά παραπάνω. Όχι ίσως στη Δυτική Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον η Παρασκευή θα είναι μια μέρα ανάσας για πολλές περιοχές της χώρας.
5: Λοιπόν, μέχρι την άλλη Παρασκευή έχουμε αρκετό χρόνο. Μπορεί και κάτι να αλλάξει. Με τη βοήθειά σας θα το παρακολουθούμε. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι. Και πάμε για φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Νίκος Σταματέλος είναι στο στούντιο και έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα, έτσι.
20: Καλό μας ημέρα, Κατερίνα. Ναι. Άρχισε το πρωτάθλημα από χθες. Είχε τρεις αναμετρήσεις. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Επικράτησε με 4-0. Πολύ ωραίο παιχνίδι έγινε στην Τρίπολη, όπου η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα προηγήθηκε δύο φορές. Ο Άρης βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και να επικρατήσει τελικά 3-2. Και στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, είχε φάσεις, αξιοποίησε μία εξ αυτών και πήρε την νίκη απέναντι στον.
21: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
22: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
23: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
22: Σκέψου, πράκτικα.
24: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
25: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
26: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
24: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
25: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
26: Φοβάμαι.
25: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
24: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
25: Μπράβο!
26: Μπράβο!
27: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
28: Συνεργασία.
27: Μυστήριο. Δράση.
28: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
27: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
28: Συνεργάσου με την παρέα σου.
27: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
28: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
27: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
29: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
30: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. έχεις καλύτερο. Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

0: Πολιτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
7: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
9: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Έχει τα μυστικά της. Τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Της υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ηρεμών νερών επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Συνελήφθη χθες 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλθηκε από την 51 ετών πρώην σύντροφό του για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό κατά εξακολούθηση, απειλή, εξύβριση, κατάχρηση σε ασέλγεια και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Ο αστυνομικός θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 44χρονη οδηγός στην Κέρκυρα, που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό σκύλου. Μετά την εισαγγελική διαδικασία φέθηκε ελεύθερη και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δίκη. Σε βάρος της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε αγροτική έκταση στα Γιανοτά Ελασσόνας και στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική Κυκλάδες, νησιά της βόρειας περιφέρειας Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ζητούν 6 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από τις σκανδιναβικές χώρες με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Προέδρου της FIFA Gianni Infantino. Πρόκειται για τις ομοσπονδίες της Δανίας, της Φιλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και των νήσων Φερόα που συναντήθηκαν σήμερα στο Ελσίνκι. Παράλληλα με την κοινή ανακοίνωση, τάχθηκαν στο πλευρό των τριών μεγάλων συνομοσπονδιών που έχουν ζητήσει την παρέτηση Ινφαντίνο από την Προεδρία. Οι τρεις συνομοσπονδίες είναι η Ευρωπαϊκή UEFA, η Ασιατική και η Συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική καθώς και την Καραϊβική. Η σημερινή αυλαία της Super League ανοίγει στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη απέναντι στο Βόλο στις 7.30 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός θα υποδεχθεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με την Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αιθρίος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 38 με 39 βαθμούς, στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά κυρίως ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινής ώρας στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά κατά τόπους στους 39 με 40 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37, τοπικά στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
12: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Στην εποχή μας, αν μας ενοχλούν 2-3 επιπλέον ρητίδες στο πρόσωπο ή γύρω από τα μάτια μας, οι περισσότεροι κάνουμε τα πάντα για να τις εξαφανίσουμε. Όμως σκέφτομαι πως έτσι είναι σαν να ξεγελάμε τον εαυτό μας, καθώς το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να δείχνουμε πιο νέοι. Λίγο, περισσότερο, δεν έχει σημασία. Είναι μύθος να πιστεύουμε ότι με οποιαδήποτε τεχνική που εξαφανίζει τις ρητίδες, έχουμε καταφέρει να γερνάμε πιο καλά. Καθώς η διαδικασία της γύρανσης είναι πιο βαθιά, σχετίζεται στο σύνολό της με τον οργανισμό αλλά και τους τρόπους που έχουμε να επηρεάσουμε θετικά τη βιολογική μας ηλικία. Το να δείχνει ένα πρόσωπο ατσαλάκωτο στα 30 ή στα 60 δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει κερδίσει το στοίχημα της αντιγύρανσης, καθώς ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ζει έχοντας μια εξαιρετικά επιβαρημένη διατροφή, να κινείται ελάχιστα, να έχει κακές συνήθειες όπως το κάπνισμα και απλώς να βελτιώνει αυτό που θέλει να βλέπει στον καθρέφτη, αλλά όχι αυτό που δεν βλέπει και συμβαίνει μέσα στο σώμα του. Σήμερα οι άνθρωποι, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη χρονολογική ηλικία ενός άλλου ανθρώπου, ξεστομίζουν πιο συχνά την έκφραση «πω-πω, δεν σου φαίνεται καθόλου». Και η αμέσως επόμενη ερώτηση που ακολουθεί σχεδόν αυτόματα είναι «Έχεις κάνει κάτι? Τι έχεις κάνει?». Το γύρας είναι κάτι το οποίο όσο και αν προσπαθούμε να καλύψουμε εξωτερικά, συνεχίζει να εργάζεται εντός και εκτός εισαγωγικών στο σύνολο του οργανισμού, στα όργανά μας δηλαδή και όχι μόνο. Τελευταία, κάτω από την αγωνία πολλών επιστημόνων αλλά και ερευνητών να βρουν τρόπους να γερνάμε υγιείς και να μην γερνάμε καθόλου ενδεχομένως, μπαίνουν και άλλες παράμετροι όπως η ψυχοκοινωνική υγεία και όχι μόνο το τι τρώμε και αν ασκούμαστε. Ας ξεκινήσουμε όμως με κάποια δεδομένα που είναι αδιαφυσβήτητα και αυτά είναι ότι ενώ εξακολουθούμε να γερνάμε, το προσδόκιμο επιβίωσης διεθνώς έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πιο απλά, καταφέραμε να ζούμε περισσότερο. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος, γιατί στην άλλη βλέπουμε ότι τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μας συνήθως τα περνάμε ως ασθενείς. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό ή και εθνικό, καθώς επηρεάζει καταλυτικά τα συστήματα υγείας. Αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν τώρα οι επιστήμονες είναι να μειωθεί ο χρόνος μεταξύ προσδόκιμου ζωής και υγιούς διαβίωσης. Πιο απλά, να ζούμε περισσότερο χρόνια αλλά υγιείς πριν φύγουμε από αυτό το μάταιο κόσμο. Σήμερα γνωρίζουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή τι είναι αυτό που μας γερνάει, καθώς έχουμε αποκωδικοποιήσει τον τρόπο που συμβαίνει. Η γύρανση δεν είναι τίποτα άλλο από μια ενεργή διαδικασία, την οποία ελέγχουν συγκεκριμένα μοριακά μονοπάτια στον οργανισμό μας. Ο ρυθμός λοιπόν που γερνάμε έχει να κάνει με 14 γνωστούς παράγοντες, οι οποίοι διαρκώς εμπλουτίζονται και είναι αυτοί στους οποίους θα πρέπει να δώσουμε βάση αν πραγματικά μας ενδιαφέρει το στοίχημα της υγιούς γύρανσης. Κάποιους μπορούμε να τους τροποποιήσουμε, άλλους όχι. Σήμερα, ας πούμε, γνωρίζουμε ότι η γονιδιακή αστάθεια οδηγεί σε αλλοιώσεις στο DNA μας, το γενετικό μας υλικό και κατ' επέκταση μη αναστρέψιμες βλάβες που προέρχονται από την αλλοπρόσαλη, θα μπορούσε να πει κάποιος, καμιά φορά συμπεριφορά των γονιδίων μας. Από την άλλη, υπάρχουν τα τελομεροί, που δεν είναι τίποτα άλλο από τα καπάκια, έτσι τα λένε οι επιστήμονες, που προστατεύουν το DNA μας. Μάλιστα, κάποιοι ειδικοί τα παρομοιάζουν με τα μικρά πλαστικά μέρη που προστατεύουν τις άκρες από τα κορδόνια των παπουτσιών μας. Όταν φθαρούν αυτά τα πλαστικά, αρχίζουν να φθύρονται και τα κορδόνια μας. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που μας γερνά είναι οι επιγενετικές αλλαγές, δηλαδή οι αλλαγές που προκύπτουν από τους διακόπτες στο γενετικό μας υλικό, που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν συγκεκριμένες εκφράσεις των γονιδίων μας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που αποδεδειγμένα σχετίζονται με τη γύρανση του οργανισμού μας και είναι η διαταραχή της επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων μας, η δυσλειτουργία των μυτοχονδρίων μέσα στο κύτταρο, η αυτοφαγία, δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία ο οργανισμός διασπά και ανακυκλώνει τα συστατικά των νεκρών κυττάρων και η γενικευμένη χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή. Δηλαδή μια φλεγμονή σε κυταρικό επίπεδο που σιγοκαίει, θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί ίσως γίνεται η αιτία για πολλές ασθένειες. Σήμερα επίσης γνωρίζουμε ότι για κάποιο λόγο εξαντλούνται τα βλαστοκύτταρα που αναγεννούν τους ιστούς του οργανισμού ή επίσης ότι ο ίδιος ο οργανισμός απορριθμίζεται στο να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά ή ακόμη και η διαδικασία του οργανισμού να διατηρεί σταθερή την παραγωγή των πρωτεϊνών, μια διαδικασία που λέγεται πρωτεόσταση. Όλα τα παραπάνω, αλλά και το κυταρικό γύρας, δηλαδή όταν χαλούν τα συστήματα που επιδιορθώνουν τον οργανισμό, αλλά και η δυσβίωση, δηλαδή η αλλαγή της ισορροπίας ωφέλιμων και παθογόνων μικροβίων στο έντερό μας, συνθέτουν το πλαίσιο το οποίο εξηγεί γιατί γερνάμε. Μπορεί να ακούγονται λίγο ειδικά όλα αυτά που σας λέω, αλλά δεν πάβουν να είναι πραγματικά και πλέον αποδεδειγμένα. Και όλα αυτά βέβαια δεν τα λέω τυχαία, γιατί καθορίζουν τη λεγόμενη βιολογική μας ηλικία, δηλαδή την ηλικία στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός μας με βάση το ρυθμό που γερνούν τα κύτταρά μας. Η βιολογική μας ηλικία δεν συμβαδίζει πάντα με τη χρονολογική ηλικία, η οποία προκύπτει από την ταυτότητά μας προφανώς. Αυτό και μόνο δείχνει ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της υγιούς μακροζωίας. Μαζί μου είναι η γιατρός διδάκτωρ δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η κυρία Εύη Χατζιανδρέου. Καλησπέρα, Εύη.
13: Καλησπέρα, και θέλω να πω, Μιχάλη, και θέλω να... τόσο ωραία και απλά.
12: Ναι, προσπάθησα να τα πω πολύ απλά, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, οι όροι αυτοί δεν μπορούν να τροποποιηθούν και πολύ, γιατί θα χάσουμε την επιστημονική αξία του θέματος. Τέλος πάντων, ο όρος αντιγύρανση μοιάζει για εσάς, τους επιστήμονες, πλέον παλαιομοδίτικος. Το λέω γιατί τώρα μιλάτε για υγιή μακροζωία. Ακριβώς. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο, η πρώτη μου ερώτηση, και τι έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία και εσείς οι επιστήμονες προσδιορίζετε με διαφορετικό τρόπο πλέον τη βιολογική μας ηλικία?
13: Καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ που θίγεις αυτό το θέμα που αφορά όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί θα αρχίσω με το τελευταίο μου μήνυμα: ποτέ δεν είναι αργά για να κάνουμε κάτι για τον οργανισμό μας. Ποτέ, ούτε στα 90. Η διαφορά πιο πολύ αντανακλά την αλλαγή φιλοσοφίας και γνώσης που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Όπως είπες και εσύ, αντιγύρανση μπορεί να είναι κάτι αισθητικό. Εδώ τώρα μιλάμε για παρέμβαση σε κυταρικό επίπεδο και σε μοριακό επίπεδο, ώστε να σταματήσουμε, να καθυστερήσουμε και στο μέλλον ίσως και να αναστρέψουμε αυτές τις διαδικασίες που περιέγραψες. Είναι πολύ πιο βαθιά η έννοια και κυρίως σηματοδοτεί το στόχο μας. Βέβαια, να ζήσουμε πολλά χρόνια με υγεία.
12: Ναι, βέβαια εδώ υπάρχει μια παγίδα να πιστέψει πολλοί κόσμος ότι αυτό θα το κάνει η επιστήμη από μόνη της, θα έρθει κάποια μέρα να μας προσφέρει αυτή τη λύση που μπορεί να συμβεί αυτό και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.
13: Όχι, βέβαια, και ελπίζω, νομίζω ότι αυτά ακριβώς θα κουβεντιάσουμε. Γιατί πάρα πολλά είναι στο χέρι μας, πολλά περισσότερα από όσο ενδεχομένως οι ακροατές μας τα νομίζουν.
12: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα υπάρχει τόσο μεγάλη εξειδίκευση όσον αφορά τον τρόπο που γερνάει όχι το σύνολο του οργανισμού, αλλά κάθε όργανο ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται και οι αντίστοιχες εξετάσεις που μελετούν ή μας δείχνουν πώς γερνάμε και κυρίως ποια όργανα μας γερνούν ταχύτερα από άλλα. Αυτή η γνώση είναι σημαντική και καθοριστική, θα έλεγα, στο κεφάλαιο που εσείς ονομάζετε υγιής μακροζωία. Γιατί?
13: Έθιξες κατευθείαν το πρόβλημα. Καταρχήν είπες γιατί τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, αυτή η ανακάλυψη που έδειξε ότι η γύρανσή μας, η πραγματική στο κυταρικό επίπεδο, είναι σαν μοσαϊκό, δηλαδή τα όργανά μας μπορούν να γερνάνε με διαφορετικό χρόνο από ό,τι όλα μαζί, είναι μια ανακάλυψη που έγινε πριν ακριβώς 3 χρόνια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι πόσο σύγχρονα είναι όλα αυτά.
12: Αυτό γιατί είναι βοηθητικό για εσάς τους επιστήμονες και για εμάς κατ' επέκταση τους ανθρώπους που θα διευτούμε όλη αυτή την γνώση με τη μορφή, ας πούμε, της αντιγύρανσης, να σταματήσουμε τη γύρανση των οργάνων.
13: Πολύ σωστά,
12: να την
13: πολύ, ναι, πολύ σωστά και πρακτικά να σου απαντήσω. Γιατί εάν λοιπόν μια εξέταση που δείχνει ότι ο εγκέφαλός μας μπορεί να γερνάει ταχύτερα από την καρδιά, από το σηκώτη, από το στομάχι, από το έντερο, τότε σημαίνει ότι θα προσωποποιήσω τις παρεμβάσεις να διορθώσω ακριβώς, να επιβραδύνω και να κάνω ό,τι μπορώ για τον πιο αδύναμο κρίκο, που είναι σε μια περίπτωση ο εγκέφαλος, σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι
12: η καρδιά, σε κάποιον άλλον μπορεί να είναι το ύπαρτο σηκώτη.
13: Άρα προσωποποιούμε τις παρεμβάσεις. Και το θετικό είναι ότι έχουμε παρεμβάσεις για να κάνουμε κάτι.
12: Αυτό είναι η επόμενη ερώτησή μου. Έχουμε παρεμβάσεις. Δηλαδή, σήμερα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα για το πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε τη γύρανση ενός οργάνου.
13: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Καταρχήν, μπορούμε και το τεκμηριώνουμε μέσω από αυτά τα βιολογικά ρολόγια τα οποία έχουν δημιουργηθεί, είτε από το αίμα είτε από το σάλιο, με μεγάλη ακρίβεια που μπορούν να μετρήσουν αυτούς τους μηχανισμούς.
12: Άρα είναι εξετάσεις, λέτε, που μας δίνουν πολύ απλές, είτε με λίγο σάλιο είτε με μια αιμολυψία, μας δίνουν ουσιαστικά το ρυθμό γύρανσης των οργάνων, σωστά?
13: Πρώτα μας δείχνουν την ηλικία τους και υπάρχουν και άλλα ρολόγια που δείχνουν το ρυθμό γύρανσης ακριβώς και μπορούν να συγκρίνουν τα διάφορα όργανα. Οι παρεμβάσεις, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές, αλλά αυτό που είναι καθοριστικό είναι πια ότι εξατομικεύεται η παρέμβαση, άρα μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική.
12: Ναι. Ότι είναι κομμένη και ραμμένη στον καθένα. Αυτό
13: έτσι,
12: να το πούμε.
13: Έτσι λοιπόν. Είναι, έτσι ακριβώς.
12: Πρόσφατα, στους πυλώνες γύρανσης στους οποίους αναφέρθηκα, προστέθηκε και η ψυχοκοινωνική απομόνωση. Όλα αυτά που είπα ήταν κυρίως βιολογικά. Αυτή η ψυχοκοινωνική απομόνωση είναι ένας διαφορετικός τρόπος να αναφερθείτε, ας πούμε, στη μοναξιά, ή είναι κάτι πιο περίπλοκο που αξίζει να αναλύσουμε και ίσως να αναφερθούμε σε παραδείγματα για να γίνει πιο κατανοητό? Γιατί είπα ότι υπάρχουν αυτοί οι 14 παράμετροι, αλλά διανθίζονται συνεχώς. Δηλαδή, βάζετε πράγματα που σχετίζονται και με την ψυχή μας, όχι μόνο με το βιολογικό μας κομμάτι.
13: Καταρχήν να σου πω ότι αν είχαμε πέρυσι, αν κάναμε αυτή την κουβέντα, θα σου έλεγα ότι οι παράγοντες είναι 12. Ναι. Φέτος σου λέω ότι είναι 14. Άρα, όντως προσθέθηκαν άλλοι δύο, εκ των οποίων ο ένας και ο πολύ σημαντικός εξίσου είναι η ψυχοκοινωνική απομόνωση. Δεν είναι ψυχολογία, είναι φλεγμονή. Αυτός ο παράγοντας έχει το δικό του μηχανισμό που έχει βρεθεί μέσα από τα ρολόγια που περιέγραψα, που επιταχύνει τη γύρανση. Και έχει βρεθεί ότι είναι παράγον κινδύνου και επιταχύνει την άνοια ή τα καρδιαγγειακά. Αυτά πια είναι απολύτως τεκμηριωμένες βιολογικές.
12: Είναι η μοναξιά, είναι η απομόνωση. Τι ακριβώς είναι αυτό που λέτε που φαίνεται ότι και βιολογικά επιταχύνει όλα αυτά?
13: Είναι ακριβώς ο συνδυασμός. Ο όρος ψυχοκοινωνική απομόνωση περιλαμβάνει καταρχήν τη μοναξιά, την οποία τη μοναξιά την αισθανόμαστε, αλλά η απομόνωση έχει να κάνει και με τρόπο ζωής, την έλλειψη επαφής με άλλους. Είναι η μοναξιά, είναι η απομόνωση, η έλλειψη επαφών και είναι και, surprise, έκπληξη, η έλλειψη νοήματος και σκοπού στη ζωή. Αυτοί που έχουν σκοπό στη ζωή τους και παλεύουν και έχουν αυτή την όρεξη για να πετύχουν το σκοπό στη ζωή, έχουν 30% καλύτερες πιθανότητες να γεράσουν με υγεία και πιο πολλά χρόνια.
12: Αυτός είναι ο 14ος παράγοντας.
13: Αυτός είναι ο 14ος παράγοντας που προσθέθηκε φέτος, έτσι, τέλη του 25.
12: Πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που λέγανε πολλά χρόνια οι Ιαπωνέζοι, ότι αν δεν έχει σκοπό, δεν έχει ζωή.
13: Έτσι
12: είναι
13: ακριβώς.
12: Πολύ βασικό. Αν σας ρωτούσα τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος σήμερα για να μεγαλώσει με υγεία, λιγότερη ασθένεια και καλή ποιότητα ζωής, τι θα μου απαντούσατε και πώς ιεραρχείτε αυτές τις συμβουλές που θα μου δώσετε, που θα δώσετε σε όλους μας?
13: Ας απαντήσω ιεραρχικά, αλλά θα πω ότι είναι απλά πράγματα και τα έχουμε πει, μην παραξενεύεστε. Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι κυταρικά πώς τεκμηριώνεται.
12: Ότι αποδίδουν, δηλαδή τα έχουμε ξανακούσει, αλλά ξέρουμε ότι πλέον
13: έτσι,
12: αποδίδουν.
13: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αρχίζω από το κάπνισμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Επιταχύνει τη γύρανση. Και επιταχύνοντας τη γύρανση φέρνει πολλές ασθένειες. Κάπνισμα και...
12: Το θεωρείτε τόσο σημαντικό που το βάζετε άτμισμα πρώτο?
13: Ναι, θα το πω πρώτο, και άτμισμα και μόλυνση περιβάλλοντος. Γιατί
12: αυτά τα τρία,
13: να κάνουν με το περιβάλλον που ζούμε. Ναι. Αναπνέουμε 24 ώρες το 24ωρο.
12: Ναι.
13: Άρα
12: είμαστε
13: επηρεάζει.
12: Πολύ εκτεθειμένοι, λέτε, σε αυτό. Ναι.
13: Ακριβώς. Κίνηση. πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε φτιαχτεί σαν όντα να κινούμαστε. Η μυϊκή μάζα στα 50 θα καθορίσει αν θα είμαστε λειτουργικοί στα 80. Μεγάλος προγνωστικός παράγοντας για τη λειτουργικότητά μας. Κίνηση λοιπόν. Ύπνος. 7 με 9 ώρες. Είναι η ώρα που ο οργανισμός μας αποβάλλει τοξίνες και ανασυντάσσεται. Υποτιμημένος παράγοντας, αλλά τώρα έχει αρχίσει και φαίνεται ότι ίσως υπερέχει όλων των άλλων παραγόντων. Άρα,
12: πολύ
13: 7 με 9 ώρες ύπνο να καθαρίσουν και οι τοξίνες από τον εγκέφαλο. Μείωση κινδύνου άνοιας δηλαδή. Προχωράμε στην διατροφή, δεν θα πω κάτι καινούριο. Εδώ μεγαλώσαμε σωστά και πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Μεσογειακή διατροφή, δεν θα καθίσω περισσότερο στο θέμα τι περιλαμβάνει, τα ξέρουμε όλοι, απλά δεν τα κάνουμε. Επίσης, το στρες είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας, γιατί προκαλεί αυτή τη χρόνια φλεγμονή που περιέγραψε νωρίτερα. Δεν κοιτάζουμε να το εξαλείψουμε. Το σημαντικό που είστε, είναι να που το είστε, διαχειριστούμε.
12: Ναι, χαίρομαι που είστε στην πραγματικότητα, γιατί αυτό στη σύγχρονη εποχή με όλη αυτή την πληροφορία.
13: Μιλάω εξαιδίες εμπειρίας.
12: Ναι, εννοώ με όλη αυτή την πληροφορία που δεχόμαστε, είναι αδύνατο να εξαλείψει το στρες. Δηλαδή, όποιος θα το έλεγε αυτό, θα ήταν αφελής.
13: Πάμε να το αποκλιμακώσουμε, να το διαχειριστούμε.
12: Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
13: Υπάρχουν τρόποι από τις αναπνοές που μας πηγαίνει πίσω στις αρχαίες πρακτικές από της Ασίας, το διαλογισμό, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν τώρα ευτυχώς και καινούρια, ας τα πω, gadgets που προσπαθούν να μιμηθούν την επίδραση των πιο φυσικών τρόπων ώστε να μας διευκολύνουν στο να διαχειριστούμε και να το μειώσουμε.
12: Λέτε όλα αυτά, άκουσα προχθές ένα φίλο μου που ακουβάζει συγκεκριμένες συχνότητες ήχου για να μπορεί να κοιμηθεί.
13: Ακριβώς. Τις συχνότητες ή gadgets που διαγείρουν με ελάχιστο με μιλιαμπέρ ηλεκτρικό ρεύμα το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο είναι το νεύρο, το μεγαλύτερο νεύρο του σώματός μας, που παίζει άμεσο ρόλο το να είμαστε ήρεμοι και υγιείς. Είναι
12: Υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το στρες ή κλείσατε με το στρες αυτούς τους παράγοντες?
13: Όχι. Κοινωνικές σχέσεις και σκοπό ζωής, το είπαμε ήδη. Θα βάλω και το αλκοόλ.
12: Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για το αλκοόλ.
13: Και περιορισμός.
12: Κάποιοι ζητούν την εξάλληψη. Ναι.
13: Δεν υπάρχει ασφαλής δόση. Έτσι. Το αλκοόλ είναι κάτι ξένο για τον οργανισμό. Οπότε θα πω περιορισμό. Και κυρίως το αλκοόλ να το χαιρόμαστε σε εισαγωγικά με παρέα. Αυτή είναι και η διαφορά μας από τους άλλους λαούς. Ότι το αλκοόλ εδώ μπαίνει μέσα στην καθημερινότητα και στην επικοινωνία. Περιορισμός εκεί και θα μείνω στην αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλων για προληπτικό έλεγχο. Γιατί η υγιής μακροζωία, Μιχάλη, προσπαθεί να μειώσει τους κινδύνους να εμφανιστεί κάτι. Αν όμως είναι κάτι να εμφανιστεί, θέλουμε να το βρούμε όσο γίνεται νωρίτερα για να το περιορίσουμε ή να το εξαλείψουμε.
12: Άρα λέτε συνέπεια με τις εξετάσεις, ειδικά σήμερα που οι εξετάσεις αυτές είναι πολύ πιο εξειδικευμένες και πολύ πιο ακριβείς.
13: Ναι. Ακριβώς. Και θα προσθέσω σε αυτά κάτι που ο κόσμος ίσως δεν το συνειδητοποιεί, τα εμβόλια, Μιχάλη. Και ίσως να είδες και τις μελέτες, γιατί είναι πάνω από μία πια, ότι το εμβόλιο για τον έρπιτα ζωστήρα προλαμβάνει 20% την πιθανότητα άνοιας. Όλα αυτά είναι πολύτιμα, πολύτιμα όπλα για μια υγιή ζωή.
12: Ναι, όπως και το εμβόλιο, ας πούμε, για τα ανθρώπινα κονδυλώματα που φαίνεται.
13: Που πάει να εξαλείψει τον καρκίνο
12: της μήτρας. Στην Αυστραλία θα εξαλειφθεί, ναι.
13: Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
12: Πολλής λόγος γίνεται και πολλή έρευνα τον τελευταίο χρόνο, να κλείσουμε με αυτό, για τη διαδικασία αναστροφής της γύρασης των κυττάρων. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι θα σταματά να γυρνά ο οργανισμός? Δηλαδή, τώρα σας πάω σε λίγο σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
13: Υπάρχει, αλλά όχι έτσι όπως το λένε στα μέσα. Είναι τεκμηριωμένη σε κυταρικό και επίπεδο ιστών ότι μπορούμε με ένα σύμπλεγμα μορίων να αναστρέψουμε αυτή τη διαδικασία και τα κύτταρα να γίνουν εμβρυϊκά. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι γερνάμε, ούτε ότι δεν αρρωσταίνουμε, ούτε σημαίνει αθανασία. Και γίνονται πειράματα. Άρχισαν οι πρώτες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους, που είναι πολύ σημαντικό. Γίνονται πειράματα ώστε να επαναφέρουμε συγκεκριμένους ιστούς σε νεότερη λειτουργική κατάσταση. Και τα πειράματα που άρχισαν ήδη είναι για ασθενείς με τύφλωση από βλάβη του οπτικού νεύρου. Το πείραμα αυτό σκοπό έχει να δουν αν το οπτικό νεύρο θα επαναφερθεί στην προτέρα του υγιή λειτουργία. Και θα ξέρουμε κυρίως μέσα στο 26 τα αποτελέσματα.
12: Και αν αυτά τα αποτελέσματα είναι θετικά, μετά κάποιος θα πει ότι προχωράμε ακόμα και σε αυτό που λέμε αντιγύρασης τόσα χρόνια.
13: θα επεκταθούν και σε άλλες παθήσεις, γιατί το σημαντικό είναι αυτό, να επαναφέρουμε, ας πούμε, είπαμε, αν η καρδιά σου γερνάει πιο γρήγορα από το υπόλοιπο σώμα, μέσω μιας τέτοιας θεραπείας να την επαναφέρεις σε πιο καλή και λειτουργική φάση.
12: Να έχεις δηλαδή την καρδιά που είχες στα 18 ενώ είσαι 65. Πολύ ενδιαφέρον. Ακούγεται λίγο.
13: Ακούγεται, αλλά είμαστε στην αρχή μιας τεράστιας επανάστασης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν μελέτες σε ανθρώπους. Γιατί στα ποντικάκια τους έχουμε μεγαλώσει τη ζωή έως και 50-60%. Τώρα το θέμα είναι με τους ανθρώπους τι γίνεται.
12: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Είναι πραγματικά, δεν τελειώνει ποτέ. Μπορούμε να μιλάμε.
13: Να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί και αυτό μετράει. Και έχουμε δύναμη στα χέρια μας. Να την αξιοποιήσουμε όλοι.
12: Ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
14: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
14: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
15: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
16: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
15: Μα η λύση είναι μία.
16: Ποια?
15: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
16: Αλήθεια?
15: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
16: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
15: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
16: Εισαγωγής να υποθέσω.
15: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
16: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
15: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
16: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
14: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
17: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
14: και στο www.lavaenergy.gr.
17: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
14: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
18: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
14: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
18: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
14: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
18: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
14: Τηλέφωνο 697-3300-961.
18: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
19: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
20: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
19: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Εν έδρα θανάτου φέρεται να είχε στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας την οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Οι έρευνες εστιάζουν στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών με τις αρχές να αναζητούν το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Σερών κατά τη διάρκεια επεισοδιών. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα το Πρωθυπουργός. Με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο, τονίζει η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου, εξαίροντας τη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επισοδιακή ήταν η εκκίνηση του σημερινού Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία, καθώς ο Max Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες της πίστας. Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Κυριακή 23 Αυγούστου, 35 λεπτά μετά τις 5. Ζέστη, υγρασία, ειδηλιακό τοπίο. Για όποιον δεν είναι σε κάποιο air condition αγκαλιά, νομίζω ότι υποφέρει έξω. Λίγο. Πολύ, αλλά τέλος πάντων. Ναι, είναι πρώτη τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, με κίνηση στις εθνικές οδούς, στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου κυρίως. Από Κινέτα μέχρι Νέα Πέραμο θέλει προσοχή και υπομονή. Κυρίως στην Κακιά Σκάλα είναι τα περισσότερα προβλήματα.

Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Αθανάσης Καραγιάννης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Johnny B. Mm-hmm. Αλήθεια τώρα. Mm-hmm. 35-40 χρόνια πίσω. Μετά την ταυτότητα, άστα να παίξει.

Τι αναμνήσεις μας ξύπνησε τώρα αυτό το τραγούδι. Και όπως σωστά λέει και ο Γιώργος Βραχνός, είναι λίγο μετά τον Μπίλια. Δηλαδή κάπου εκεί άνοιγες και τηλεόραση RT1, RT2 ή βιντεοκασέτα και πετύχαινες Μπίλια, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Και οκ, okay, και ξυπνάς και λες, έχω να διαβάσω για αύριο. Κάτι τέτοιο.

Γιώργος Βραχνός λοιπόν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην επιλογή των τραγουδιών και στα ταξίδια στις παιδικές μας αναμνήσεις, Κωνσταντίνα Βαλσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου απαντά στα τηλέφωνα 210-4800-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω

ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο του Sky 100,3 ο Νίκος Σταματέλος.

Την καλησπέρα μας στο like τον Τρολάκη. Τα κοκτέιλ με πάγο και ο θεϊκός Φρέντο μας σώζουν τους παρικούντες την Αθηνινουσαλήμ. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Όπως και ο Άρης Ορολογάς. Γεια σου Άρη μου. Έχεις δίκιο, όποιος είναι έξω υποφέρει. Υποφέρω λέει στη θάλασσα και με θερμοκρασία νερού καταπληκτική. Θα προτιμούσα κι εγώ Άρη μου να υποφέρω στη θάλασσα με τη θερμοκρασία που περιγράφεις. Και ας μην ήμουν ποτέ στο air condition.

την καλησπέρα μου στον Πάνο με το θεϊκό μήνυμα. Πριν είχε εκπομπή ο Dr. Death για λόγους πρόωρης γύρανσης. Γιατί δεν έβαλε μέσα και τον Ολυμπιακό. Θα μας γεράσει πριν την ώρα μας με αυτά.

Το ψάχνουμε, Λάκη μου, το satellite. Αν υπάρχει, θα το βάλουμε. Την καλησπέρα μου στο Μιχάλη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα περάσει την Λεύσκη. Έχω την αίσθηση, και μακάρι να βγω ψεύτης, δεν θα περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες στη League Phase. Μακάρι να βγω ψεύτης. Καλησπέρα και στον Παντελή. Ο Μινάς έχει άδεια. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ.

Έχουμε σε εξέλιξη το Grand Prix της Ολλανδίας για την Φόρμουλα 1. Ένα Grand Prix στο οποίο εγκατέλειψε πολύ νωρίς ο Verstappen. Έχασε τον έλεγχο της Red Bull σε βρεγμένο σημείο, γιατί έβρεχε αρκετά πριν την έναρξη του αγώνα. Έφυγε στις μπάρες. Δεν έπαθα απολύτως τίποτα. Ευτυχώς το μονοθέσιο έγινε παζλ. Στο 55ο γύρο προηγείται ο Νόρις με Μακλάρεν. Είναι 2 δευτερόλεπτα πίσω ο Αντωνέλη. Στην τρίτη θέση ο Χάμιλτον με Φεράρι, αλλά έχει κάνει ένα πιτσιτό λιγότερο ο Λιούις Χάμιλτον. Ακολουθεί ο Ράσελ Μερσέντερ. Στην πέμπτη θέση ο Λεκλέρ. Στην έκτη ο Πιάστρι. Στο 55ο από τους 72 γύρους.

Να επαναλάβω για όσους είστε στο δρόμο, όσοι επιστρέφετε Αθήνα από Πελοπόννησο, από Αθηνό Κορίνθου, λίγο μετά την Κινέτα ξεκινούν οι πρώτες καθυστερήσεις μέχρι τη Νέα Πέραμου. Κυρίως στην Κακιά Σκάλα και στην Ευθεία των Μεγάρων υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα, εκεί όπου χρειάζεται αρκετή υπομονή και προσοχή. Στην Αθηνών Λαμίας ελάχιστες καθυστερήσεις στα διόδια των Αθηνών, μέσα στην Αττική όχι. Όλα πράσινα, μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα.

23 Αυγούστου και σαν σήμερα το 1305 εκτελείται στο Λονδίνο για εσχάτη προδοσία ο Σκοτσέζος επαναστάτης William Wallace. Braveheart. Το 1328 στη μάχη του Κασέλο ο γαλλικός στρατός τερματίζει την εξέγερση των Φλαμανδών αγροτών. Και το 1382 έχουμε την πολιορκία της Μόσχας, η Χρυσή Ορδή, με επικεφαλής των Τοτχάτμις, πολιορκεί την πρωτεύουσα του Μεγάλου Δουκάτου της Μόσχας. Το 1614 εκδιώχνονται από τη Φραγκφούρτη οι Εβραίοι. Την ίδια ημέρα εγκαινιάζεται το Πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν στην Ολλανδία. Και το 1817 έχουμε σεισμό 6,5 ρίχτερ στο Αίγιο και 65 άτομα χάνουν τη ζωή τους. Το 1821, μετά από δεκαετή αγώνα κατά των Ισπανών απεικιοκρατών, το Μεξικό κηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος με τη συνθήκη της Κόρντοβα. Και το 1825, στην Ελληνική Επανάσταση, η Φρουρά του Μεσολογγίου ανατινάζει τα χαρακόμματα του Κιουταχή. Οι Έλληνες αγωνιστές νικούν τους Τούρκους σε μάχη στα Σκούρτα της Βιωτίας. Το 1833 καταργείται η δουλεία στις αποικίες της Μεγάλης Βρετανίας. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Γιώργος Βραχνός, στα χαρτιά. Το 1839 η Βρετανία καταλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ. Το 1872 έχουμε την ανακάλυψη του αστεροειδή 124 Άλκησης από τον Κρίστιαν Χάινς Πέτερς. Και το 1889 λαμβάνεται το πρώτο ασύρματο μήνυμα από πλοίο σε ακτή. Το 1906 ο Μακεδονομάχος Κωνσταντίνος Γαρέφης σκοτώνεται επιτιθέμενος εναντίον των κομιτατζίζων στα Καλύβια. Το 1910 σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθερίου Βενιζέλου με το όνομα Κόμμα Φιλελευθέρων.

Το 1914 η Ιαπωνία εξέρχεται της ουδετερότητας παρά το πλευρό της Αντάντ, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, και κυρίως τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Και την ίδια μέρα αρχίζει η μάχη του Τάνεμπερκ, όπου οι Γερμανοί επιφέρουν αποφασιστική νίκη κατά των Ρώσων, ο στρατηγός των οποίων, ο Σανσόνοφ, αυτοκτονεί. Η μάχη θα λήξει στο τέλος του μήνα, 31 Αυγούστου. Το 1922 τμήμα εκ των υποχωρούντων στην Μικρά Ασία ελληνικών στρατευμάτων αποκρούει επίθεση των Τούρκων για την κατάληψη του σταθμού Σαλιχθή. Και το 1923 αρχίζει η εκένωση της Κωνσταντινούπολης από τα συμμαχικά στρατεύματα μετά την επικύρωση της συνθήκης της Λοζάνης από την Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας. Επίσης αρχίζει η εκένωση των νησιών Ήμβρου και Τενέδου.

Το 1933 στην Ινδία αποφυλακίζεται μετά από 8 ημέρες απεργία πείνας ο Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος είχε ξεκινήσει την απεργία διαμαρτυρόμενος για τη νέα σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Για τη δουλεία που λέγαμε, ναι, η δημοκρατία που ξεχύλιζε. Το 1939 υπάρχει η υπογραφή συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης. Σε μυστική ρήτρα του συμφώνου, οι Βαλτικές χώρες, η Φιλανδία και η Πολωνία, μοιράζονται στις δύο χώρες. Το 1942 αρχίζει η μάχη του Στάλιγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμούς την πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από 6 μήνες παραδίδονται οι Γερμανοί. Το 1943 ολοκληρώνεται η μάχη του Κούρσκ, η μεγαλύτερη αρματομαχία στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και το 1944 ο βασιλιάς της Ρουμανίας Μιχαήλ συνδικολογεί ανεφόρον προς τους θυμάχους και διατάζει κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ημέρα έχουμε πτώση αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε σχολείο στο Φρέλεκτον της Αγγλίας με 76 νεκρούς. Το 1966 λαμβάνεται από τον τεχνητό δορυφόρο της Σελήνης Lunar Orbiter η πρώτη φωτογραφία της Σελήνης. Το 1969 έχουμε τις πρώτες ελεύθερες εκλογές στην Γκάνα. 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτέτειων της 21ης Απριλίου. Σε θάνατο καταδικάζονται Γεώργιος Παπαδόπουλος, Τηλιανός Πατακός και Νικόλαος Μακαρέζος. Οι ποινές τους μετατρέπονται σε ισόβια με απόφαση της κυβέρνησης στις 25 Αυγούστου. Το 1975 πραγματοποιείται κομμουνιστικό πραξικόπημα στο Λάος. Το 1976 χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε μεγάλο σεισμό στην Κίνα. Το 1989 έχουμε την επανάσταση του τραγουδιού στις Βαλτικές χώρες. 2 εκατομμύρια άνθρωποι από την Εστονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία στέκονται πιασμένοι χέρι-χέρι στο δρόμο από το Βίλνιους έως το Ταλίν, ζητώντας την απόσχηση των κρατών τους από τη Σοβιετική Ένωση. Και ένα χρόνο αργότερα και η Αρμενία ζήτησε την ανεξαρτησία της από την τότε Σοβιετική Ένωση. Το 1991 ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπόρις Γέλτσιν εκρίνει με το διάταγμα αναστολής των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος παρά την αντίδραση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Το 2000 είχαμε συντριβή αεροσκάφους Airbus 320 με νεκρούς και τους 143 επιβαίνοντες στον Μπαχρέιν. Και το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας η Αθανασία Τσουμελέκα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 20 χιλιόμετρα βάδι και η πηγή Δεβετζή το αργυρό μετάλλιο στο τριπλούν με άρμα 15 μέτρα και 25 εκατοστά.

0: Ο Άρης Ρολογάς από την παραλία με την υπέροχη θερμοκρασία στη θάλασσα θέλει να ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Λέει και μια σαν...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ειδικών εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Το σωρό του άνδρα. Οι έρευνες εστιάζουν στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη σχέση τους και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Τόσο η σύζυγος του δράστη όσο και η μητέρα του θύματος έχουν δηλώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τυχόν ερωτική σχέση των δύο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Ερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Τα επεισόδια ξέσπασαν γύρω στις 9 το βράδυ όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας πετώντας πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι μετανάστες, αφού έκοψαν το σειρμάτινο πλέγμα, κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Από το συμβάν τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί, 3 από αυτούς επέστρεψαν στη δομή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και 2 εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Διευκρινήσεις αναφορικά με τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη σε νησιά του Βορείου Αιγαίου έδωσαν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Τονίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιβάρυνση των νησιών, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες μετακινήσεις είναι προσωρινές, περιορισμένες και πραγματοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες ταυτοποίησης και ελέγχου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμά του Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, προσθέτοντας όμως «διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση». Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. «Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο», τονίζει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου, εξαίροντας τη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, και επισημένοντας ότι το τοποθετεί στη σωστή του βάση. Σε ανάρτησή της, η Ανίτα Δημητρίου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Great Sea Interconnector, τονίζοντας ότι πρόκειται για υποδομή που δημιουργεί νέες ενεργειακές δυνατότητες όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή. Τη βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Σον Ντάφι. Όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός, ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν καταστροφικές για τον ίδιο. Ο Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε χθες αντίμετρα σε βάρος του αμερικανικού χάλιβα γαλακτοκομικών προϊόντων, αφού απέρριψε την κακή εμπορική συμφωνία που πρότεινε η Ουάσιγκτον. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της Super League στις 7.30 ο Όφη υποδέχεται το Βόλο, στις 9 το βράδυ παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με την Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Επισοδιακή ήταν η εκκίνηση του σημερινού Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία, καθώς ο Max Verstappen έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιου και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες της πίστας. Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά, ενώ ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ζητούν 6 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από τις σκανδιναβικές χώρες με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Προέδρου της FIFA, Τζιάννι Φαντίνο.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς, στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά, κυρίως ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

είμαστε 10 λεπτά μετά τις 6. Συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή θεωρητικά δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι είναι στην επιλογή των τραγουδιών. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος.

καλησπέρα στη Μανιάνα που μας ενημερώνει ότι είναι χωρίς ρεύμα στη Σαρονίδα για πάνω από μία ώρα. Δεν έχει μπορέσει να βγάλει άκρη με την ΔΕΗ. Ψάχνουμε κι εμείς εδώ, Μανιάνα, να σε ενημερώσουμε για το τι ακριβώς σημαίνει. Την καλησπέρα και στο Θανάση μου, στο Θανάση από το Παγκράτη. Θανάση, αν σε έχω ζαλίσει με τα αθλητικά, οφείλω να σε ενημερώσω ότι μέχρι τις 7 θα συνεχίσω να σε ζαλίζουμε και με τα αθλητικά. Στο λέω για να φτιάξεις το πρόγραμμά σου μετά τις 7, που δεν θα υπάρχει αυτή η αθλητική ενημέρωση. Μπορείς να επιστρέψεις στο Sky 100,3.

στο meeting Στίβου, στο meeting στο Diamond League Στίβου στην Σιλεσία, στο επικοντό, έχουν μείνει δυο τους. Ντουμπλάντης Καραλής. Ο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-10, είναι πρώτος. Ο Καραλής άφησε τα 6-10 και πλέον άφησαν και οι δύο τα 6-15. Οπότε πάμε για μεγάλα πράγματα και από τους δύο, θεωρητικά. Πού θα φτάσουν, πού μπορούν να φτάσουν. Για τον έναν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει. Μακάρι να δούμε και τον υπτάμενο Μανόλο να φτάνει γι' αυτό στα ίδια ύψη. Ξαναλέω, είναι το Diamond Link στην Σιλεσία. Άφησαν και οι δύο τα 6-15. Πρώτος ο Ντουμπλάντης, δεύτερος ο Καραλής. Δεν έδειχνε σε καλή κατάσταση ο Ντουμπλάντης, αλλά είναι ο κορυφαίος. Οπότε και με ένα άλμα μπορεί να φέρει τα πράγματα εκεί που θέλει. Στο Grand Prix της Ολλανδίας, στη Φόρμουλα 1, πρώτος ο Νόρις με McLaren, δεύτερος ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes, ο μοσταυλός του ο Ράσελ στην τρίτη θέση, ο Χάμιλτον τέταρτος, ο Λεκλέρ πέμπτος, Πιάστρι έκτος, Λόουσον έβδομος και ο Χούλκεμπερκ όγδος. Αυτή είναι η 8 πρώτη. Αλόνσο και Γκασλή συμπληρώνουν την βαθμολογούμενη δεκάδα σε ένα Grand Prix που σημαδεύτηκε από το ατύχημα που είχε στο ξεκίνημα ο Verstappen, ο οποίος είδε το πίσω μέρος του μονοθεσίου να γλιστρά σε μια στροφή γιατί ήταν βρεγμένο το οδόστρωμα, το έχασε, πήγε στις μπάρες, εγκατέλειψε γιατί το μονοθέσιο έγινε κομμάτια.

στο Diamond Link της Σιλεσίας ο Ντουμπλάντης υπενθύμησε σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος. Μια προσπάθεια στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά πέρασε. Δύο αποτυχημένες για την ώρα από τον Εμμανουήλ Καραλή. Να δούμε αν η τρίτη θα είναι στα 6-20 ή θα κυνηγήσει κάτι άλλο. Μάλλον θα μείνει στα 6-20, μήπως περάσει για να έχει τρεις προσπάθειες στο επόμενο ύψος. Πάντως, η άσχημη μέρα, η κακή μέρα που λέγαμε για το Μόντο Ντουμπλάντης, μάλλον δεν είναι σήμερα.

Είχαμε χθες σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League. Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Ηρακλή. Και στο κύπελο ο Γυραιός έδειξε ανέτοιμος. Γνώρισε την ήττα από τον Βόλο. Και χθες απέναντι στην ΑΕΚ, νομίζω ότι αν η ΑΕΚ δεν είχε την αναμέτρηση με τη Λεύσκη, θα συνέχιζε να πετύχει και άλλα γκολ. 4-0 επικράτησαν και την Ρωμαύρη. Στην Τρίπολη έγινε πολύ ωραίο μάτς. Καλαμάτα Άρης 2-3. Η Καλαμάτα προηγήθηκε δύο φορές. Ο Άρης στο φινάλε κατάφερε να ανατρέψει τη σε βάρος του κατάσταση στο 2-1. Το έκανε 2-3. Έπαιξε ρόλο βέβαια και η αποβολή σε βάρος των τυπικά γηπεδούχων. Ολυμπιακός, ο διπρόσωπος Ολυμπιακός του κακό πρώτο ημίχρονο στο δημιουργικό κομμάτι. Πολύ καλύτερο στο δεύτερο μέρος, έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Πέτυχε τον γκολ με τον Γκάρμο στο 22ο λεπτό. Νίκησε με 1-0. Δεν είναι η πρώτη φορά που σε πρεμιέρα πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός αγχώνεται για να νικήσει. Και πέρσι 2-0 είχε νικήσει τον Αστέρα με γκολ στις καθυστερήσεις του Γιαζίτση και του Ελκαμπή. Σε 1:10 στην Κρήτη ο Ευρωπαίος Σόφια αντιμετωπίζει τον Βόλο. Στις 9 στην Τούμπα θα παίξουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9:30 στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Το ερχόμενο Σαββατοκυριακό δεύτερο έχουμε στο φινάλε του μήνα. Στις 7:30 Βόλος Ηρακλής το Σάββατο, στις 9:30 Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή 7:30 Άρης Όφη, 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 στην Τρίπολη Αστέρας Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην Λιβαδιά στις 7:30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.

Να κάνουμε και μια βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Στην Premier League, Brighton Aston Villa τελικό αποτέλεσμα 4-0. Τελικό και στο Manchester City Bournemouth 2-1. Στις 6:30, σε λιγότερο από 10 λεπτά, Σέντρα Newcastle Liverpool. Στην Ισπανία, στο 21ο λεπτό, ο Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0. Στις 8:30 η Χετάφε υποδέχεται τη Racing Santander. Στις 10:30 θα παίξουν Έλτσε Μπαρτσελόνα. Στην Ιταλία, μετά τις 7:30 αρχίζουν τα παιχνίδια Φροζινόνε, Γιουβέντους, Βενέτσια, Λέτσε. Στις 10:15 Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο ο Μίλαν. Στη Γαλλία έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, Ανζέ Λίλ 0-2. Στο 10 λεπτό Χαύρι Μονακό 0-0. Και στην Ολλανδία, Go Ahead Eagles Den Haag 3-1 τελικό αποτέλεσμα, Eindhoven Groningen 5-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

0: Επαναλαμβάνω, για όσους κινούνται στις εθνικές οδούς με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα, θέλει αρκετή προσοχή στην κακιά σκάλα μέχρι περίπου τη Νέα Πέραμο.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εν έδρα θανάτου φέρεται να είχε στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας την οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Οι έρευνες εστιάζουν στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών με τις αρχές να αναζητούν το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Τόσο η σύζυγος του δράστη όσο και η μητέρα του θύματος έχουν δηλώσει σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τυχόν ερωτική σχέση των δύο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Ερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. «Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο», τονίζει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου, εξαίροντας τη στάση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τη βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι. Όπως είπε, ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Χωρίς ρεύμα είναι πριν τις 5.30 το απόγευμα πολλές περιοχές της Αρονιδά λόγω βλάβης. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ αναμένεται αποκατάσταση στις 7.30. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Φαντάζομαι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σε πλήρη απαρτία η εκπομπή, για να μπούμε και εμείς σε ρυθμούς της νέας σεζόν, όπως μπαίνει ο Sky από αύριο, ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός Sky από αύριο Δευτέρα. Εμείς με το Μινέο σε εκπομπή Σαββατοκύριακο, πάμε για πιο μετά.

Την καλησπέρα και στο Χρήστο από το Τρισάφυλλο Λονδίνο. Ό,τι ακούσα από μουσικές επιλογές είναι Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Γιώργος Ραχνός εδώ που είναι στα κουμπάκια της κονσόλας του ήχου.

την καλησπέρα και σοντάκι από το παλαιό Φάληρο. Ναι, δυστυχώς ο Μανώλο έχει πέσει πάνω στο φαινόμενο Ντουμπλάτης. Νομίζω βέβαια ότι και ο Ντουμπλάτης με τις επιδόσεις του τραβάει το Μανώλο πιο ψηλά. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Ντουμπλάτης, δεν ξέρω αν και ο Καραλής θα είχε κάνει τις ίδιες επιδόσεις.

για το πρόβλημα που υπάρχει με τη διακοπή ρεύματος στην Σαρονίδα, στην περιοχή της Σαρονίδας. Να σας ενημερώσουμε, ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Από τις 5 περίπου είναι χωρίς ρεύμα. Από το ΔΔΕ η ενημέρωση που υπάρχει ότι θα αποκατασταθεί η βλάβη περίπου στις 7.30. Τώρα θα μου πεις με τέτοια ζέστη να μην μπορείς να βάλεις και το air condition. Εντάξει, λίγη υπομονή ακόμα για όποιον μπορεί να κάνει υπομονή. Όποιος δεν μπορεί και μπορεί να κάνει καμιά βουτιά, και αυτό καλό είναι.

Ο Ντουμπλάντης, ο οποίος ήταν ο νικητής στο Diamond League στην Σιλεσία, έκανε μια προσπάθεια στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά, πήγε για παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν πέρασε, δεν πάτησε καλά, πέρασε κάτω από τον πύχη, έβγαλε τα παπούτσια του. Μέχρι εδώ ήταν, τέλειωσε, έκανε μια καλή προσπάθεια στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Δεν κατάφερε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Μανουλή Καραλής έμεινε στα 6 μέτρα. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν είχε καλό ξεκίνημα ο Ντουμπλάντης, αλλά η συνέχεια είχε την υπογραφή του κορυφαίου του είδους.

0: Και επειδή καλοκαίρι χωρίς πανσέλινο και πολύ περισσότερο την πανσέλινο του Αυγούστου δεν νοείται, ξημερώματα 28 Αυγούστου έχουμε πανσέλινο. Γιώργο, μου το λέω για σένα που είσαι ρομαντική ψυχή και ξέρω ότι θα πάρεις τους δρόμους για να δεις την πανσέλινο. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι απλή πανσέλινο. Το συγκεκριμένο φεγγάρι είναι γνωστό με την ονομασία το φεγγάρι του Οξύριγχου και φωτίζει το ζώδιο των ιχθύων. Είσαι ιχθύης?
1: Όχι.
0: Όχι, θα σου πω και τα υπόλοιπα, δεν πειράζει. Η ονομασία προέρχεται από τις ιθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι οξύριγχοι, μεγάλα ψάρια των λιμνών και της λίμνης Σαμπλέιν, αλλιεύονται ευκολότερα στα τέλη του καλοκαιριού. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως κάθε πανσέλινος, έτσι και αυτή συνοδεύεται από μια περίοδο έντονης

αρνητικότητας και αλλαγών που θέτει στο προσκήνιο ορισμένα ζώδια, οδηγώντας τα σε συζητήσεις και μία περίοδο έντονου διαλογισμού. Να προσέχεις. Στην προκειμένη, τρία ζώδια είναι αυτά που θα γνωρίσουν την άνθηση. Πρόκειται για τους ιχθείς, τον καρκίνο, το σκορπιό, ούτε. Αυτοί οι τρεις. Με αλλαγές να έχουν ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου. Καθώς η Σελήνη λέει περνά στον τοξότη, οι ιχθείες είναι ανάμεσα στα ζώδια που μπορούν να προσελκύσουν νέα τύχη, αναγνώριση και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Οι ιχθύες βρίσκονται στο επίκεντρο της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, καθώς το φεγγάρι ανατέλει πάνω από το δικό του ζώδιο, φέροντας στο προσκήνιο προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Ήδη από τις 20 Αυγούστου, λέει, οι ιχθύες γνωρίζουν επαγγελματική ανάκαμψη και νέες ευκαιρίες με την τύχη να τους ευνοεί και σε προσωπικό επίπεδο.

καρκίνοι συγκαταλέγονται στα ζώδια που θα γνωρίσουν την άνθηση κατά την Πανσέλινο της 28ης Αυγούστου. Η ενέργεια της περιόδου τους σοφεί στο να αντιμετωπίσουν τα καταπιεσμένα συναισθήματά τους, προσφέροντάς τους παράλληλα την απαραίτητη ασφάλεια. Αυτό το ξεκαθάρισμα δημιουργεί χώρο για πιο υγιές σχέσεις και για μεγάλη εσωτερική ηρεμία. Είδες τι κάνει μια Πανσέλινος. Αν κάτσεις εσύ με τον άνθρωπό σου, συζητήσεις και ηρεμήσεις και τα βρεις και δώσεις ασφάλεια στον άνθρωπό σου και σου δώσεις και... Όχι, Πανσέλινος. Και επειδή δεν είσαι κανένα από τα τρία ζώδια, δεν θα έχεις τέτοια ηρεμία, Γιώργο μου. Σκορπιός, ολοκληρώνει την τριάδα των πιο ευνοημένων ζωδίων της Πανσελίνου. Η ενέργεια που κυριαρχεί τον οδηγεί στο να κατανοήσει καλύτερα τις αλήθειες. Να κατανοήσει αλήθειες. Επειδή είναι Πανσέλινος. Αλλιώς μπούφος θα μείνει ο Σκορπιός. Μια ζωή μπούφος. Και να αναγνωρίζει τις προσωπικές του ανάγκες. Σε προσωπικό επίπεδο, οι αλλαγές που έρχονται βασίζονται περισσότερο στην ειλικρίνεια και την ουσιαστική αυτογνωσία. Ενώ στα επαγγελματικά, μία αλλαγή πορείας μπορεί να αποδεχθεί ιδιαίτερα θετική.

επειδή έχω μηνύματα Σκορπιός και μου λένε ότι με ευνοούν τα ζώδια, δηλαδή ξαναλέω, η ενέργεια που κυριαρχήσει για το Σκορπιό τον οδηγεί στο να κατανοήσει καλύτερα τις αλήθειες και να αναγνωρίσει τις προσωπικές του ανάγκες. Άρα κατανοώ γιατί είναι η Πανσέλινος. Χωρίς την Πανσέλινο είμαι ένας μπούφος, με Πανσέλινο Αϊνστάιν και κατανοώ τα προβλήματα.

Αγαπημένη μου Κασάνδρα, ωραία είναι αυτά τα ρομαντικά που διαβάζουμε εδώ για τα ζώδια. Αλλά αν υπάρχει ανθρώπινη επαφή, όλα είναι πολύ πιο ωραία. Η ανθρώπινη συζήτηση δεν περιμένεις ούτε πανσέλινο ούτε τίποτα.

Καλησπέρα μου στον Πέτρο από το Ηράκλειο. Σίγουρα το να μην υπάρχει το air condition είναι το λιγότερο. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και έχουν ανάγκη το ρεύμα. Άνθρωποι που αναπνέουν, που χρειάζονται οξυγόνο, μηχανική υποστήριξη, να το πούμε έτσι, μηχανές οξυγόνου στα σπίτια. Και αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Έχεις δίκιο, Πέτρο μου, γιατί αν ζεσταίνομαι, δεν θα κάτσω σπίτι. Θα πάω να ρίξω μια βουτιά, θα πάω μια βόλτα να ξεσκάσω, να το πω απλά. Καλησπέρα και στο Χρήστο από το Τριφθάσιο Λονδίνο. Ο Ξηρίχος είναι μπελούγκα, βγάζει το καλύτερο χαβιάρι, λένε αυτοί που έχουν δοκιμάσει, και με fish and chips. Μια χαρά θα το

Επειδή όμως, Γιώργο μου, εδώ κάνουμε επιστημονική εκπομπή, δεν είμαστε μόνο να διαβάζουμε ζώδια. Στη σελήνη, στην Πανσέλινο της 28ης Αυγούστου, έχουμε και μερική σεληνιακή έκλειψη. Το ξέρες? Έχει και συνέχεια, γιατί εδώ μιλάμε επιστημονικά. Αυτή η μερική σεληνιακή έκλειψη συμβαίνει στις 4 μοίρες και 54 λεπτά των ηχθείων και η επιρροή τους κρατά περίπου ένα μήνα και 20 μέρες. Σε τρία ζώδια θα πάει καλά. Τώρα για ένα μήνα και 20 μέρες. Όχι, Πανσέλινος πάει καλά στα τρία ζώδια. Η έκλειψη

Ο ήλιος και ο Ερημής στην Παρθένο κάνουν αντίθεση με τη Σελήνη, ενώ ο ουρανός τετραγωνίζει ολόκληρο το σχήμα και ο Άρης πηγαίνει να συναντήσει τον Κρόνο. Πες μου, πού αλλού τα ακούς αυτά? Πού αλλού?

Για το Θανάση από τον Παγκράτη που ρωτάει, Όφι Βόλος στις 7.30, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Στο παιχνίδι της Premier League που είναι σε εξέλιξη στο 22ο λεπτό, Newcastle Liverpool είναι στο 1-0. Στο Diamond League στην Σιλεσία, να υπενθυμίσουμε ότι ο Ντουμπλάντης με 6-20 πήρε την πρώτη θέση, άφησε δεύτερο τον Εμμανουήλ Καραλή. Και τα χθεσινά αποτελέσματα για εκείνους που ίσως να μην έχουν ακούσει: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0.

Μία ερώτηση στο Λάκη, τον Τρολάκη. Ο Ερμής υπάρχει περίπτωση να μην είναι ανάδρομος? Γιατί πάντα σε όλα αυτά τα ζώδια, ό,τι ακούμε είναι ανάδρομος ο Ερμής. Μια φορά κανονικό δεν τον έχω ακούσει. Μόνο ανάδρομος.

0: έχουμε εισβολή
1: εξωγήων.
0: Όχι, εξωγήων, Βασίλης Κουφόπουλος.
1: Ναι, Λωρίκος Σταματέλος.
0: Βασίλης Κουφόπουλος μετά τις 7 στην παρέα σας, γιατί ο Πέτρος Κερκίδης έχει φύγει σε άδεια.
1: Ναι.
0: Οπότε κάποιος πρέπει να ξεκουραστεί
1: και αυτός ο άνθρωπος.
0: Να ξεκουραστεί, βέβαια.
1: Όλο το καλοκαίρι εδώ. Τι γίνεται, Νίκο, καλά.
0: Υπέροχα.
1: Ανακουφίστηκες χθες, εντάξει. Να πρέπει να απαγορευτεί η χρήση, η εκτέλεση πέναλτι αλλά Πανένκα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά.
0: Να το κάνουν καλύτερα αυτοί που αποφασίζουν να το κάνουν.
1: Καλύτερα,
0: έπεσε ο Χουτεσιώτης και πρόλαβε και σηκώθηκε και μπλόκαρε όρθιο.
1: Τόσο αργή, ήταν αργή.
0: Τόσο κακή εκτέλεση.
1: Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις ότι έρχονται γενέθλια του κινήματος. 3 του Σεπτέμβρη,
0: να περνάει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, να κάνουμε το σταυρό μας.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Θα κατεβάσει ο Νίκος, ο πρόεδρος του Πασόκ. Ο Νίκος
0: Ανδρουλάκης. Ναι, ναι. Είναι η ιεροσιλία αυτό που κάνεις.
1: Ναι.
0: Λέμε για τα γενέθλια του κινήματος, πάει το μυαλό μας πίσω και μου μιλάς για Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Καταρχήν θα κατέβει και ένας Ανδρέας, να ξέρεις από εδώ. Επιστρέφει ο Ανδρέας στο Πασόκ.
0: Ένας στενό Ανδρέας.
1: Το εγγόνι. Ναι,
0: ήταν Ανδρέας, Ανδρέας.
1: Μπράβο, σωστά. Λοιπόν.
0: Συμφωνείς, Γιώργο, μπράβο.
1: Λοιπόν, κανονικά αν είχαμε Πασόκ τώρα θα είχαμε ακόμη διακοπές.
0: Αν είχαμε Πασόκ τώρα, ναι, θα πληρωνόμουν και θα ήμουν λευκά.
1: Εννοείται. Εννοείται. Από τις 10 Ιουνίου.
0: Από τις 10 Ιουνίου.
1: Σωστά.
0: Επειδή είχε και Μουντιάλ,
1: ναι,
0: και τέλειωσε και με αργά, θα μου έλεγε έλα τον Οκτώβριο.
1: Μπράβο, μπράβο, γιατί είχε πολύ κούραση. Λοιπόν, θα γίνει αντί για γιορτές και τα λοιπά, θα γίνει ένα γλέντι στο χωριό,
0: ναι,
1: του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Στο. Που θα μαζευτούν όλα τα στελέχη του κινήματος.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά,
7: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Η γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τον άνδρα να περιμένει στην είσοδο του κτηρίου. Όταν η γυναίκα εμφανίστηκε, την ακολούθησε και την έσπρωξε προς το εσωτερικό της εισόδου. Εκεί φέρεται να πυροβόλησε εναντίον της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το φωνικό όπλο εντοπίστηκε κάτω από τη σωρό του άνδρα. Οι έρευνες εστιάζουν στο στενό περιβάλλον των δύο νεκρών, με τις αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη σχέση τους και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης. Τόσο η σύζυγος του δράστη όσο και η μητέρα του θύματος έχουν δηλώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τυχόν ερωτική σχέση των δύο. Ακυβέρνητο έπλεε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλία στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού, καθώς και ένα αλλιευτικό για τη συνδρομή, για την παροχή συνδρομής. Στο ιστιοφόρο επέβαινε μια 67χρονη Ισπανίδα, η οποία ήταν καλά στην υγεία της. Κατά δήλωσή της, ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό τους, μια μέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Ερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Τα επεισόδια ξέσπασαν γύρω σε 9 το βράδυ, όταν ομάδα ατόμων προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής φιλοξενίας, πετώντας πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι μετανάστες, αφού έκοψαν το σειρμάτινο πλέγμα, κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Από το συμβάν τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί. 3 από αυτούς επέστρεψαν στη δομή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και 2 εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς σε Ελαφωνή Σιχανίων, Σπάρτη και στη Λίδα Φθιώτιδας. 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ίσες των 37 βαθμών Κελσίου σύμφωνα με το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών. Στο νομό Αττικής, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην παραλία Σπροπύργου 39,6 βαθμοί Κελσίου και στα Πατήσια 38,9 βαθμοί. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο 72 μήνυμα το Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, προσθέτοντας όμως διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο, τονίζει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Ανίτα Δημητρίου, εξαίροντας τις τάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επισημένοντας ότι το τοποθετεί στη σωστή του βάση. Σε ανάρτησή της, η Ανίτα Δημητρίου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Great Sea Interconnector, τονίζοντας ότι πρόκειται για υποδομή που δημιουργεί νέες ενεργειακές δυνατότητες όχι μόνο για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή. Τη βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εξέφρασε ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Τζον Ντάφι. Όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός, ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν καταστροφικές για τον ίδιο. Ο Μακάρνεϊ ανακοίνωσε χθες αντίμετρα σε βάρος του αμερικανικού χάλιβα ή γαλακτοκομικών προϊόντων, αφού επέριψε την κακή εμπορική συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε, την οποία πρότεινε η Ουάσιγκτον. χωρίς ρεύμα είναι πριν από τις 5 το απόγευμα πολλές περιοχές της Σαρονίδα λόγω βλάβη, σύμφωνα με το ότι δεν διέθε υπάρξει αποκατάσταση στις 7.30 το απόγευμα. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, στις 7.30 ο Όφη υποδέχεται το Βόλο. Στις 9 το βράδυ παίζουν ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω της αναμέτρησης με την Κράλοβε στην Τσεχία την Πέμπτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά κυρίως ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους στους 39 με 40 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθυνσή sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος και η εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα, είναι τα στιγμιότυπα στο Sky 100,3, στιγμιότυπα της Κυριακής, εκτάκτος για απόψε. Τα κούνια για γραφιά, με την Ιουλία Καραπατάκη στην ερμηνεία, ένα ξεχωριστό τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, ο οποίος το συνέθεσε και έγραψε και τους στίχους. Κάποια Κυριακή γράφει, φουστάνει και αέρας, θα ποτοδοπατηθεί στο διάβα της το τέρας. Το τέρας των γυναικοκτονιών όμως είναι εδώ, κυρίες και κύριοι. Και σίγουρα χρειάζονται τα κούνια για καρφιά για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Έχετε ακούσει ήδη την είδηση για τον 48χρονο δράστη και αυτόχειρα, ο οποίος είχε στήσει ενέδρα θανάτου σε μια γυναίκα 45 ετών, νωρίς το πρωί έξω από την πολυκατοικία, στην οποία διέμενε η γυναίκα, στη Νέα Σμύρνη. Σκότωσε την γυναίκα, την πυροβόλησε και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε. Τραγικές καταστάσεις μέσα στον Αύγουστο. Μέσα στην θερινή Ραστόνη, άλλη μια γυναικοκτονία, άλλος ένας συναγερμός, άλλη μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, άλλη μια γυναίκα δολοφονήθηκε. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό και ανάλυση. Sky 100,3 στιγμιότυπα, μπαίνοντας στην πόλη, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν από τα Μέγαρα, στην Ολυμπία Οδό, ξεκινάει η ανάσχεση. Υπάρχει ταλαιπωρία για λίγο. Στη συνέχεια, σταδιακά, ο δρόμος ανοίγει στη Νέα Πέραμο. Αν έχετε φτάσει, ο δρόμος στη συνέχεια είναι ανοιχτός. Μετά την Ελευσίνα υπάρχει μια νέα καθυστέρηση. Και στη συνέχεια το λεκανοπέδιο σας περιμένει. 7 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, στιγμιότυπα της Κυριακής, 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα, τα πρώτα θέματα στο sky.gr, δραματική προειδοποίηση Ζελένσκι, η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει άλλους 300.000 στρατιώτες στην Ουκρανία. Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση για τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Ανίτα Δημητρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει σε σωστή βάση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Και γνωστός στις αλβανικές αρχές ο γυναικοκτόνος της Νέας Σμύρνης είχε συλληφθεί ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Πάμε στα θέματα, κυρίες και κύριοι, που έχουμε επιλέξει για απόψε και στα ρεπορτάζ. Όλη η επικαιρότητα και όλη η δημοσιογραφία εδώ στον Sky 100,3. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μία ακόμη συνέπεια, προμηνύουν μαζί με την ξηρασία και τις πυρκαγιές στην Ευρώπη. Είναι ένα νέο κύμα ακρίβειας στο ελαιόλαδο. Η Ισπανία, η μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει σημαντικές απώλειες στην παραγωγή λόγω της ξηρασίας, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τις διαθέσιμες ποσότητες. Η πτώση αυτή δεν περιορίζεται στο ελαιόλαδο φυσικά. Επηρεάζονται τα σιτηρά, τα λαχανικά και τα μπέλια. Και ο Νίκος Κουτσούκος, χημικός, πρόεδρος και συνιδρυτής Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κουτσούκο.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα που έχετε, κύριε Κουτσούκο, από την Ισπανία, ποια είναι τα πρώτα μηνύματα?
1: Τα πρώτα μηνύματα, ναι, είναι ότι υπάρχει μια, έτσι, ας το πούμε, αστροφή στο κλίμα και στην εφορία που είχαμε στις πρώτες εκτιμήσεις τους για μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη κατάληξη, πάντως περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, να καταγραφεί αν και όντως υπάρχει ζημιά στο τελικό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε ότι έχουν μια πρόβλεψη για μια πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη κατά τη γνώμη μας, για μια μεγάλη χρονιά σε ποσότητα. Θεωρώ ότι αν είναι το 1.400.000 τόνους που προβλέφτηκαν στις αρχές του καλοκαιριού, αισιόδοξη πρόβλεψη, ξαναλέω, θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το νούμερο που είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι όποιες ας το πούμε διαφοροποιήσεις, μειώσεις θα φέρουν ένα μικρό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις καταγραφές, να δούμε τελικά την τελική τους ας το πούμε εκτίμηση για να προχωρήσουμε σε ένα μήνα, ενάμιση για τις ελαιοποιήσεις για την καινούργια χρονιά.
0: Ναι. Άρα είναι μια δυναμική διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε πλήρη στοιχεία γιατί, ωραία, πέρασε ένας καύσωνας, αλλά σε τι βαθμό προκάλεσε τις απώλειες που θέλουμε να έχουμε. Δεν είναι εύκολο να το προβλέψουμε. Θα περιμένουμε τα στοιχεία των υπευθύνων της χώρας, της Ισπανίας κυρίως.
0: Ωραία. Και αυτό τι μπορεί, τι επιπτώσεις, αν τέλος πάντων επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει για το ελαιόλαδο, για την τιμή του ελαιόλαδου στη χώρα μας? Και για τους παραγωγούς, για καταναλωτές και παραγωγούς.
1: Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Μία παράμετρος είναι ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση στη χρονιά 2025-2026. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα και οι Ισπανοί έχουν μεγάλες αποταμιευτικές, ας το πούμε, ποσότητες και οι υπόλοιπες χώρες. Έχουν μειωθεί αρκετά και οι καταναλώσεις. Άρα λοιπόν στο ήδη προβλεπόμενο, αυξημένο προβλεπόμενο ποσοστό ελαιολάδου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αυξημένο, θα πρέπει να βάλουμε και αυτή την παράμετρο ότι υπάρχουν ποσότητες πίσω διαθέσιμες. Και στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, να σα πω συγκεκριμένα, υπάρχουν ποσότητες ακριβώς που δεν έχουν διατεθεί στην αγορά. Περιμένουμε λοιπόν, είμαστε σε αυτή την ας το πούμε αφετηρία, να δούμε ποιες πολιτικές θα επικρατήσουν από τις διάφορες χώρες που εμπλεκόμαστε, τους μεγάλους παίκτες από την Ισπανία, Ιταλία και εμείς αρκετά μεγάλοι. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι πολιτικές. Αν ας πούμε προβλεφτεί ή επιβεβαιωθεί μια μεγάλη χρονιά για την Ισπανία, νομίζω ότι επειδή η τιμή είναι αρκετά χαμηλά, οι Ισπανοί θα, οι φορείς της Ισπανίας ενδεχόμενα να προβούν και σε αποθεματοποίηση κάποιων ποσοτήτων για να διατηρήσουν μια τιμή σχετικά ανεκτή για τους παραγωγούς.
0: Και το ζήτημα της νόθευσης του ελαιολάδου από τρίτες χώρες που καταφέρουν να το φέρουν, να το μεταφέρουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά.
1: Να. Αυτό ακριβώς που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι ένα δύνατο σημείο για το προϊόν, για την τιμή του προϊόντος. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποιες ισορροπίες, κάποια πνεύματα που θα επικρατήσουν στις λογικές του ότι θέλω ένα προϊόν ευρωπαϊκό, ασφαλές. Μην ξεχνάτε ότι οι τρίτες χώρες έχουν διαφορετικούς κανόνες σχέση με τους δικούς μας, όπως ας πούμε για παράδειγμα η χρήση φυτοφαρμάκων κτλ. Δεν είναι οι δραστικές. Βέβαια υπάρχουν οι έλεγχοι, αλλά μένει να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, ας το πούμε έτσι, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα προϊόν που να έχει μια τιμή που να είναι δίκαιη και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή.
0: Και να είναι και καθαρό το προϊόν.
1: Και βέβαια.
0: Να είναι αυθεντικό.
1: Είναι πολύ σοβαρή παράμετρο.
0: Ευθεντικό ελαιόλαδο και να μην αποτελείται από προσμίξεις, να μην είναι. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εμείς απλώς τα διαβάζουμε.
1: Το κυρίαρχο όπλο του, σας διέκοψα βέβαια, το κυρίαρχο όπλο του ελληνικού προϊόντος, του ελληνικού ελαιολάδου είναι ακριβώς αυτό. Ήταν για πολλές δεκαετίες ένα αυθεντικό προϊόν. Οι εισαγωγές ήταν πολύ μικρές ή ελάχιστες. Απλά δεν βοηθάει η αυξομοίωση της τιμής του προϊόντος. Είναι χρηματιστηριακό, όπως ξέρετε, το έχετε πει και εσείς επανελειμμένα. Άρα δεν μας βοηθάει ούτε πολύ χαμηλή τιμή όπως είναι αυτή τη στιγμή, ούτε η πολύ ψηλή τιμή. Πρέπει να βρούμε κάποιες ισορροπίες και κάποιες πολιτικές και οι εμπλεκόμενοι όλοι, στο να, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπου να υπάρχει μια τιμή η οποία να είναι δίκαιη για το προϊόν τίμια και να μπορούμε να δουλεύουμε όλοι.
0: Και με τους ψεκασμούς, τι γίνεται, πώς επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου?
1: Ευτυχώς φέτος, ναι, επηρεάζουν σίγουρα, δεν το συζητάμε. Ευτυχώς φέτος οι ζέστες, ακόμα και αυτοί που έχουμε σήμερα το Σαββατοκύριακο που περνάει, που διανύουμε, οι ζέστες μας βοηθάνε στο κομμάτι του δάκου. Ο δάκος είναι ένα πρόβλημα το οποίο όμως δεν αντέχει σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Θεωρούμε ότι μπορεί να μείνει πίσω μια γενιά δάκου και να πάμε σε λιγότερες καλύψεις φυτοπροστατευτικών ουσιών στη διάρκεια σε αυτή την, στο υπολοιπόμενο μέρος της ελαιοκαλλιεργικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Επόμενο λεφτά να τα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Κ. Νίκος Κουτσούκος είναι χημικός, πρόεδρος και συνειδητής του σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας.

Η ΑΔΕ έχει βγει έξω, κάνει έρευνες στα νησιά και έκλεισε βαλελουκέτο σε ένα γνωστό beach bar στην Πούντα της Πάρου, καθώς κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην, την 21η Αυγούστου, οι ελεκτές υπηρεσίες διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Από το διάστημα από 14 στους 20 Αυγούστου, οι ελεκτές της ΑΔΕ έχουν κάνει στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Ενδεικτικά, στη Μύκονο, 19 Αυγούστου, επιχείρηση μεταφοράς επιβατών με όχημα βρέθηκε να μην έχει εκδώσει 25 αποδείξεις. Στη Σαντορίνη, 20 Αυγούστου, οι ελεκτές βρήκαν επιχείρηση η οποία δραστηριοποιεί την προσχολική εκπαίδευση και τη φύλαξη παιδιών να μην έχει εκδώσει 32 αποδείξεις. Σε αυτές τις τρεις πρώτες περιπτώσεις καταγράφηκαν 75 παραβάσεις συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

Συμμετέχουν εκείνη στην Αθηνών Κορίνθου. Προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή. Από τον Πειραιά χθες αναχώρησαν περίπου 17.000 επιβάτες με προορισμό Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Επέστρεψαν περίπου 32.000 άτομα, σχεδόν οι διπλάσιοι. Τώρα έρχονται τα απογευματινά, έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα απογευματινά πλοία, οπότε οι δρόμοι γύρω από τον Πειραιά έχουν αρκετή κίνηση.

0: 7:21 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας, την γυναικοκτονία που συνέβη στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος, ο οποίος συνέχεια αυτοκτόνησε μετά την δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, φωτογραφιζόταν με όπλα, κυρίες και κύριοι, στα social media. Υπάρχουν αρτημένες οι φωτογραφίες του. Ο φερόμενος ως δράστης και αυτόχειρας πόζαρε κρατώντας όπλα, τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, μετά το φωνικό, το έγκλημα καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται να προηγείται διαπληκτισμός μεταξύ των δύο, της άτυχης 45χρονης γυναίκας και του 48χρονου άνδρα δολοφόνου. Ο άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα στο κεφάλι και στο σώμα και μετά έστρεψε το περίστροφο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Αυτό είναι το γεγονός, κυρίες και κύριοι. Κυρία Αλεξάνδρα Πάλι είναι ψυχολόγος, είναι ειδική στα θέματα διεμφυλικής βίας και είναι μαζί μας απόψε για μια πρώτη ερμηνεία αυτής της νέας δολοφονίας μιας γυναίκας. Καλησπέρα, κυρία Πάλι.
1: Καλησπέρα, κύριε Πόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Αυτό είναι η δολοφονία έγινε στις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Σμύρνη, στην οδό Γρηγορίου Κηδωνίων.
1: Ένα πολύ τραγικό γεγονός και πάρα πολύ στενάχωρο. Είναι όμως σημαντικό να μιλάμε γι' αυτό και είναι σημαντικό έτσι να καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς συνέβη και γιατί συνέβη και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μια γυναικοκτονία. Έχουμε το θάνατο δηλαδή μιας γυναίκας, επειδή ακριβώς ήταν γυναίκα, επειδή θέλησε από ό,τι διάβασα να χωρίσει, να ασκήσει τη δική της βούληση και αυτό δεν το δέχτηκε ο σύντροφός της και προτίμησε να τη σκοτώσει παρά να χάσει τον έλεγχο της σχέσης. Και αυτό έχει να κάνει πολύ με την πατριαρχική αντίληψη και με την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι αντικείμενα που πρέπει να υπακούν τη θέληση κάποιων ανδρών, όχι όλων των ανδρών, και αυτό το πράγμα οδηγεί τελικά στην έμφυλη βία. Την έμφυλη βία, αφού είναι πάρα πολύ δεδομένη και στις μεσογειακές χώρες ακόμη πιο δεδομένη, γιατί είμαστε πιο παραδοσιακοί σε αυτές τις πατριαρχικές αντιλήψεις και που οι στατιστικές μας δείχνουν τρομερά νούμερα. Μας δείχνουν ότι 3 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα έχουν υποστεί σωματική βία, 2 στις 10 σεξουαλική και 4 στις 10 ψυχολογική βία, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά, ενώ 2 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα θεωρείται ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από συγγενικό πρόσωπο στην ευρύτερη οικογένειά του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό και αν μου επιτρέπει θα ήθελα να τονίσω 2-3 πράγματα. Αφενός ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το ποια είναι η γυναίκα, η προσωπικότητά της, το κοινωνικό της επίπεδο, τα οικονομικά της. Είναι κάτι που απορρέει από τη σχέση, από την αντίληψη αυτή του ανδρός ότι μπορεί να ελέγχει την γυναίκα. Βλέπω πάρα πολλές φορές κορίτσια τα οποία έχουν στα κινητά τους πρόγραμμα που ο σύντροφός τους μπορεί να παρακολουθεί το που βρίσκονται, για παράδειγμα. Είναι κάτι που είναι πολύ συχνό και διαδεδομένο και που το ανέχονται και πολλές γυναίκες ή πολλά κορίτσια. Και που αυτό έχει να κάνει με αυτή την αντίληψη. Μπορεί να συμβεί λοιπόν σε οποιαδήποτε.
0: Αυτό είναι λοιπόν ένα εξ αποστάσεως έλεγχο. Δραματικό.
1: Ακριβώς. Στην πραγματικότητα είναι αυτό. Δίνεται λίγο σαν έρωτας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πλήρης έλεγχος. Ότι πρέπει να ξέρω τι κάνεις και ότι πρέπει να κάνεις αυτά που θέλω εγώ. Και το ότι έγινε στη Νέα Σμύρνη θα πω ότι είναι επίσημο.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: φωτιά.
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή, 15 χρόνια επιτυχίες, 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
10: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
3: Πώς εδώ ήτανε, γεια σας.
4: Καταπληκτικό.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Εν έδρα θανάτου φέρεται να είχε στήσει ο 48χρονος δράστης και αυτόχειρα στη 45χρονη γυναίκα νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε στη Νέα Σμύρνη. Τόσο η σύζυγος του δράστη όσο και η μητέρα του θύματος έχουν δηλώσει σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τυχόν ερωτική σχέση των δύο. Έκτακτη σύσκεψη στη Μυτιλίνη συγκάλεσε για σήμερα ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης με θέμα τη μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη στη Λέσβο και τη Σάμο. Πρόκειται συνολικά για 420 μετανάστες. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η μη αποδοχή της μεταφοράς μεταναστών από εδώ και πέρα από άλλες περιοχές στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 24 μεταναστών που διέφυγαν χθες το βράδυ από τη δομή της Συντικής Σερών κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Άλλοι 17 μετανάστες έχουν συλληφθεί. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς σε ελαφωνή Σιχανίων, Σπάτη και στη Λίδα Φθιώτιδας. Ακυβέρνητο επιστηφόρο σκάφος με σημαία Γαλλία στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Στο εστιαφόρο επέβαινε μια 67χρονη Ισπανίδα καλά στην υγεία της. Κατά δήλωσή της, ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα μια μέρα μετά την αναχώρησή τους από την Ιταλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 38 με 39 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εξαιρετική εδώ η διασκευή. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-174. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα να δούμε ξανά την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τι γίνεται με τα οχήματα που έρχονται από την Κόρινθο, πόσο κόκκινος είναι ο δρόμος. Λοιπόν, φτάνοντας στα Μέγαρα, κυρίες και κύριοι, θα αντιμετωπίσετε μικρή ανάσχεση, μικρή καθυστέρηση. Δεν ξέρουμε, δείχνει ο δρόμος να είναι λίγο κόκκινος, όχι τόσο πολύ. Συνέχεια κυτρινίζει, δηλαδή είναι πιο άραιη η κυκλοφορία. Και μετά μια μικρή καθυστέρηση στην Ελευσίνα, όχι κάτι άλλο σοβαρό. Καλησπέρα στη Στιγμιότυπα, Sky 100,3, 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στα θέματα της σύγχρονης τεχνολογίας και ενώ όφη προηγείται με 1-0 ήδη του Βόλου στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης για την Super League. Στα θέματα λοιπόν τα τρέχοντα, τα σύγχρονα, ένας κολοσσός διαδικτύου

0: μεγάλες παραγγελίες από πελάτες που δεν ταυτοποιούνται ευθέως και οι οποίοι αγοράζουν τα πάντα σε μια παραγγελία, τα πάντα δηλαδή από φιλοσοφία μέχρι βιογραφίες ποδοσφαιριστών, χωρίς να ζητάνε καλύτερες τιμές, πράγμα που τυπικά θα έκαναν και οι συλλέκτες και οι βιβλιοθήκες. Τελικά, με διάφορες μεθόδους, όπως με κρίση tag που ανοιχνεύουν τη θέση των κλειδιών μας, αλλά και σύμφωνα με μια έρευνα της Washington Post, προέκυψε ότι η δουλειά αυτή, πίσω από όλα αυτά, βρίσκονται εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μέσω τρίτων εταιριών, συνήθως startups, και θέλουν αυτά τα βιβλία επειδή δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ στο διαδίκτυο, οπότε ήταν αδύνατο να τα εντοπίσουν και να τα χρησιμοποιήσουν για εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπατε, υπάρχει πολύ σοβαρή νομική πλευρά του θέματος, που ο πολιτικό-νομικός πολιτισμός μας είναι δεκάδες χρόνια πίσω από την πραγματικότητα, αλλά το κακό είναι αλλού, το μεγαλύτερο κακό. Το κακό είναι ότι το περιεχόμενο των βιβλίων μετατρέπεται και αντιμετωπίζεται αδιακρίτως σε δεδομένα εκπαίδευσης, δηλαδή χωρίς πολιτισμικό πρόσωπο, χωρίς οποιοδήποτε πρόσημο ποιότητας, όλα είναι data, δεδομένα. Και εκτός αυτού, επιπλέον μάλλον, από τη χρήση αυτή παράγεται ένα τεράστιο οικονομικό όφελος για πολύ συγκεκριμένες εταιρείες. Υπάρχει μια χαρακτηριστικά πολύ εμπεριστατωμένη τοποθέτηση του καθηγητή φιλοσοφίας της πληροφορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο του κ. Θεοφάνη Τάση, που αναφέρει ότι ένα βιβλίο είναι ένα πνευματικό έργο που γράφεται σε συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες και το περιεχόμενό του δεν είναι ένας απλός συνδυασμός λέξεων, μια ακολουθία λέξεων, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Έχουμε λοιπόν εδώ τώρα ένα, πολλά μάλλον, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που απορροφούν με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα βιβλία, σήμερα και αυτά που είναι κυτρινισμένα και έχουν αυτή τη γοητευτική μυρωδιά, και λειτουργούν ως ένα χωνευτήριο της ανθρώπινης σοφίας και της ανθρώπινης βλακείας μαζί.
1: Ναι, μαζί, προλάβατε.
0: Βεβαίως, τις οποίες αμφότερες τις αντιμετωπίζουν ως ακολουθίες λέξεων, όχι ως ακολουθίες ενιών. Αποκομμένες από τις συνθήκες τις οποίες γράφτηκαν και βέβαια από το πρόσωπο που τις έγραψε, όλες αυτές οι λέξεις, τα δεδομένα. Ναι. Ο χρήστης της τεχνητής νοημοσύνης, εγώ και εσείς, δεν συνομιλεί πλέον με κανένα δημιουργό που διέθεσε υλικό που εκπαίδευσε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δέχεται τις ακολουθίες λέξεων που συνθέτει η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς ευθύνη και χωρίς σύνδεση με τα ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εποχής και των συνθήκων που γέννησαν τα νοήματα πρωτίστως που εκφράστηκαν με λέξεις και έγιναν οι λέξεις βιβλίο που εκπαίδευσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν αμέτρητα ζητήματα που αφορούν τη γλώσσα, την αναλογία των πολιτισμών του σήμερα και του εχθές σε όσα εκπαιδεύουν τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα, αλλά θα σταθώ μόνο στο πιο σημαντικό, ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα που έρχεται στην επιφάνεια με ακόμη έναν τρόπο σήμερα, δηλαδή με τα παλιά βιβλία. Νομιμοποιούνται ηθικά 5 εταιρείες να βγάζουν τόσα χρήματα με γνώση και ιδέες που δεν είναι δικές τους? Θα σας θυμίσω ότι ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη απαγόρευσε πρόσφατα τη χρήση της μουσικής του πατέρα του και μπορεί, αναρωτιέμαι αν μπορεί αυτός ο κύριος να κάνει το ίδιο και για τη χρήση της από την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να πω ότι αν ζητήσω, από μια τεχνητή νοημοσύνη να μου γράψει ένα τραγούδι που θυμίζει Χατζηδάκη, κάτι θα μου γράψει. Και είναι άλλη κλίμακα κάποιου που παίζει μουσική Χατζηδάκη ιδιωτικά ή και δημόσια με το μουσικό του όργανο έχοντας καταγράψει τη μουσική στη μνήμη του, και είναι άλλη κλίμακα μιας εταιρείας που τη χρησιμοποιεί μαζί με όλες τις μουσικές και τα πνευματικά έργα που γράφτηκαν ποτέ τελικά για να κερδίσει 3 εκατομμύρια. Σε αυτή την κλίμακα έχουμε ξαναπεί ότι μιλάμε.
1: Ναι.
0: Οπότε συμπεραματικά, κύριε Κουφόπουλο, μάλλον πρέπει να ξαναδούμε κάποια πράγματα με προσοχή, και ιδίως οι λαοί που θέλουν να λένε ότι έχουν βαθιές ρίζες την πνευματική παραγωγή του ανθρώπινου είδους, δικαιούνται και έχουν καθήκον, κατά την άποψή μου, να μιλήσουν για όλα αυτά. Δεν είναι μόνο καινοτομία να διαθέτει στο οικόπεδο την ενέργεια και το νερό για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι και να την καθορίζεις έχοντας άποψη ουσίας και όχι δήθεν και προσχηματικά κανονιστική, όπως κάνει, θα επιτρέψετε να πω, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, και υπάρχει όλο το ζήτημα και της δημιουργίας, της ανθρώπινης σκέψης δηλαδή, της έμπνευσης, άρα και της κατοχήρωσης των δικαιωμάτων αυτό, γιατί αυτά είναι αναχώρια, δεν εκχωρούνται αυτά τα δικαιώματα, και ταυτόχρονα

0: η μετέπειτα χρήση, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Και αν είναι όντως μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ή αν είναι κάτι άλλο πια. Μας συμπεριβαίνει.
1: Όταν όλα αυτά έχουν χωνευτεί εκεί μέσα και εσείς εγώ ζητήσουμε να μας πει μια περίληψη τεχνητή νοημοσύνη ενός μνημειώδους έργου που κάπου είχαμε ακούσει ότι υπάρχει, προφανώς θα μας πει ότι θέλει, έτσι δεν είναι. Το έργο αυτό το έχει χωνεύσει, ξαναλέμε, χωρίς καμία σύνδεση με το δημιουργό του, ως data και τίποτα περισσότερο, ώστε να χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς των πιθανοτικών κατανομών των στοιχείων, των κειμενικών στοιχείων που συνθέτουν ένα κείμενο, και τίποτα περισσότερο. Και το ότι πριν από 1000, 2500, 200 χρόνια, δεν έχει σημασία, δεν υπήρχε νομική κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας και άρα ό,τι είναι εκεί έξω, όποιος θέλει το παίρνει και το χρησιμοποιεί σε τέτοια κλίμακα, ξαναλέω, σε ίδια ίδιο ονόφελος. Γιατί εδώ αυτό που διαφοροποιεί τα πράγματα είναι η κλίμακα, και εγώ και εσείς μπορούμε να πληρωθούμε αν κάνουμε μαθήματα φιλοσοφίας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε φιλοσοφία, αλλά είναι άλλη αυτή η κλίμακα και είναι άλλη η κλίμακα για την οποία μιλάμε τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χρυσός ο Χρήστος στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, καθώς στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέλαβε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της Super League. Όφη Βόλος 1-0, 15ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: στιγμή είναι βασικά για το κομμάτι 2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Από αύριο επιστρέφουν όλες οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης του Sky. Πληροφορίες λίαν συντόμως. Θα συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον αέρα του σταθμού τον κύριο Παναγιώτη Ποδήματα. Είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Athens Flying Week, το οποίο απογειώνεται εντός εισαγωγικών στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αντανάγρα. Καλησπέρα, κύριε Ποδήματα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη μου. Θα έλεγα να βγάλουμε τα εισαγωγικά στο απογειώνεται, όντως απογειώνεται,
0: ναι.
1: Και με ένα φανταστικό πρόγραμμα φετινό που πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε ένα τεράστιο πτητικό σοου του Sulfur Sun, γερμανικά Eurofighter που μας ενδιαφέρουν γιατί είναι τα αεροπλάνα που αγόρασε και η Τουρκία. Οι Γερμανοί επίσης θα φέρουν Tornado, όλα αυτά πτυτικά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, F-18 από τη Φιλανδία. Θα έχουμε Eurofighter και από την Ισπανία, Αυστρία PC-7, Σλοβενία PC-9, αλεξιπτοντιστές από τον Καναδά, από την Ολλανδία το Frank Dutch, από την Ιταλία τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή μας, όπως κάθε χρόνο, το Λούκα τον Μπερτόζιο, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, την εθνική μας ομάδα, το ZEVS με το Δέφαδαλο, το Spitfire και το Harvard, όπου μας επιστρέφουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Σημεία αναφοράς.
1: Βέβαια, την αεροπορία στρατού, το πολεμικό ναυτικό, αλλά το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το πτυτικό σκέλος. Και εκτός από όλα αυτά που αναφέραμε, υπάρχουν και δύο εκπλήξεις που περιμέναμε να υλοποιηθούν και να τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε εντυπωσιακή στατική έκθεση, όπως για παράδειγμα το F-35 από την Ιταλία. Θυμάσαι που το είχαμε δει και στις πτυτικές του δυνατότητες. Άλλωστε σε λίγο καιρό θα ενταχθεί και στις ένοπλες δυνάμεις το F-35. Τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και από κοντά, να φωτογραφηθούμε μαζί του στη στατική έκθεση. Για πρώτη φορά θα έχουμε Α400 και επίσης για πρώτη φορά θα έχουμε από το Πολυτεχνείο Αθηνών την ομάδα της Euroavia με το αεροπλάνο Hermes. Ξέρετε, τα παιδιά του Πολυτεχνείου, οι φοιτητές μας, έχουν φτιάξει δικό τους αεροπλάνο, μάλιστα αεροπλάνα θα έλεγα, το Hermes 5, το οποίο έχει βραβευτεί, έχει πάρει δεύτερο βραβείο παγκόσμια, πολύ πολύ εντυπωσιακό. Θα δούμε και αυτή την τρομερή ομάδα εκεί. Και βεβαίως μην ξεχνάμε για την πτήση έκπληξη της Aegean Airlines, που επίσης θα έχουμε και τις σχολές οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να ακολουθήσει κάποιο αεροπορικό επάγγελμα, είτε στην πολιτική αεροπορία με τη σχολή της Aegean και την Global, θα μπορεί να πάρει πληροφορίες για την πολεμική αεροπορία. Η σχολή Κάρων και του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας στρατού. Έχουμε ρούχα, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.
0: Πολύ δουλειά, έτσι όπως με περιγράψετε, χρειάζεται δηλαδή, είναι μια υπερπαραγωγή.
1: Είναι πολύ δουλειά, είμαστε ευτυχισμένοι. Και αν
0: πόσο χρόνο εργάζεστε για αυτή την συνάντηση, κύριε Ποδήματα?
1: Δεν σταματάμε ποτέ. Και δεν σταματάμε ποτέ, διότι έχουμε αναλάβει και νιώθουμε υπεύθυνοι για τον κόσμο που έρχεται από τα πιο μακρινά destination του κόσμου. Δηλαδή έχουμε φιλοξενούμενους από τη Νέα Ζηλανδία και από την Αυστραλία που έρχονται για το Air Show. Αυτό δημιουργεί ξεχωριστές ευθύνες σε όλη την ομάδα για να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης είναι μια οργάνωση, μια διοργάνωση που αγαπάει όλος ο κόσμος, και οι Έλληνες και ακόμα και οι Έλληνες του εξωτερικού. Απευθυνόμαστε κυρίως στις οικογένειες με μικρά παιδιά, περνάνε μια πολύ ευχάριστη ημέρα με κάτι εντελώς διαφορετικό. Δίνουμε τις πληροφορίες στον επαγγελματικό προσανατολισμό για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με την αεροπορία σε όλες τις διαστάσεις. Και βέβαια ενισχύουμε και το θεματικό τουρισμό γιατί έχουμε πει ότι το κομμάτι του θεματικού τουρισμού είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του τουρισμού, διότι ο θεματικός τουρίστας σοδεύει περίπου 5-7 φορές περισσότερα χρήματα από τον απλό τουρίστα και είναι μια πολύ δυνατή ένεση για την οικονομία και την τοπική κυρίως, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει μπατζενταριστεί από πριν.
0: Ναι, φυσικά. Μάλλον προφανώς είναι έτσι όπως μας το περιγράφετε και χρειάζεται η χώρα αυτά τα ειδικά κοινά, αλλά το μεγαλύτερο είναι το ζήτημα είναι η νέα γενιά, το να δει από κοντά τα αεροσκάφη και να γοητευτεί, να μαγευτεί από τη διαδικασία και να μάθει και τους κανόνες, γιατί εσχάτως βλέπουμε ότι ορισμένοι πλέον θεωρούν ότι δεν πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Αν ας πούμε πετούν ελικόπτερα, μπορούν να τα προσβιώνουν όπου να είναι. Καταλάβω πόσο σημαντικό είναι το να μάθει το παιδί σωστά, δηλαδή.
1: Το παιδί καταρχήν σε εμάς έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει και με τις σχολές που εκπαιδεύουν ελικόπτερα, οπότε θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει μαζί τους. Γιατί μερικές φορές ναι μεν το παρατραβάνε κάποιοι χειριστές ελικοπτέρου, από την άλλη μεριά όμως πρέπει να υπάρχει η σωστή ενημέρωση για το τι είναι νόμιμο και το τι δεν είναι νόμιμο. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, το που αρχίζει και που σταματάει κάτι και πώς πρέπει να ενισχυθεί η αεροπορία. Προσωπικά θεωρώ ότι η γενική αεροπορία φέρνει πάρα πολλά καλά, αν γίνει με τον σωστό τρόπο,
0: στην
1: ελληνική οικονομία, και πρέπει, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να ξεκινήσουμε μια κουβέντα πάνω στην ανάπτυξη της γενικής αεροπορίας στην Ελλάδα, που έχει τα προβληματάκια της με τα αεροδρόμια, τους χώρους προσγείωσης, όλα αυτά τα θέματα. Είναι κάτι που η Athens Plan Week θα βοηθήσει στο να επιληθούν στο μέλλον.
0: Να μπορούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έρθει κανείς σε επικοινωνία, σε επαφή και να δει όλο αυτό, να δει τα αεροσκάφη και ταυτόχρονα να μάθει όλα τα, όσο είναι εφικτό, τα στάδια που χρειάζονται για να πετάξει ένα αεροπλάνο στον αέρα.
1: Γιατί η Athens Plan Week βέβαια είναι και ένας οργανισμός που φέρνει πιο κοντά τον κόσμο, τις οικογένειες, τα παιδιά και τους εφήβους με τους ίδιους τους χειριστές και τους πιλότους.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρούμε ότι θα πάρει άμεσα απαντήσεις το παιδί, ο έφηβος, ο νέος για θέματα και απορίες που τυχόν παρουσιάζονται, που τις έχει και θα ήθελε να βρει κάποιον ο οποίος έχει φτάσει στα επόμενα στάδια για να πάρει τις πραγματικές απαντήσεις.
0: Πολύ ωραία. Είναι ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο. 4 με 5 Σεπτέμβρη στο φιλόξενο, στη φιλόξενη αεροπορική.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
16: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει από αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
2: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
1: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Smart και Αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση γκρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις, να επιστρέψω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαν...

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: σας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
3: Είμαστε
2: Δυτικά FM 92,8.
3: Είμαστε.